Πελοπόννησος FM, το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Κόμμα που έπιασε ορειδά.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
9: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
9: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
10: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
9: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
10: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
9: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
10: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
9: Είναι όντως εύκολο.
10: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
12: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
13: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
14: Good morning.
13: Στα γαλλικά?
14: Bonjour.
13: Στα ιταλικά?
14: Buongiorno.
13: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
14: Πού αλλού? Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου. Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
13: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Πάμε, φύγαμε. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση μόλις ξεκίνησε, μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πω εκτοξευθήκαμε. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πηδάλιο του αεροσκάφους, δηλαδή μπροστά από το μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, πιστός συγκυβερνήτης Co-Pilot.

Το ρολόι δείχνει 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Τρίτη και 13 σήμερα, φτου, Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2026, το σωτήριον, ο Θεός να το κάνει σωτήριον έτος. Για τους προληπτικούς, σήμερα άμα δούμε μαύρη γάτα αλλάζουμε δρόμο, δεν περνάμε κάτω από σκαλοσιές, ψάχνουμε να βρούμε το τετράφυλλο τριφύλλι και το κρυμμένο λαγοπόδαρο, για να έχουμε μια καλή μέρα, γιατί θεωρείται από τους περισσότερους η Τρίτη και 13 ως μια εντυπωσιακά γρουσούζικη μέρα.

αλλά εμείς επειδή είμαστε Χριστιανόπουλα, σας λέμε ότι σήμερα είναι των ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, της νεομάρτυρος Χρυσής και του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίους. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Η Αγαθονίκη, η Χρύσα, η Χρυσούλα, η Χρυστάλα, η Χρυσαυγή, η Φλωρεντία, ο Φλωρέντιος, ο Φλωρέντης. Χρόνια σας πολλά.

Τραγούδι από τα παλιά, από παλιές καλές εποχές, το 1987, αν δεν κάνω λάθος, Bill Medley, Jennifer Warnes. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the other... Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:31, δεν ξέρω αν τον έχουμε δει ακόμα και δεν ξέρω αν το δούμε και σήμερα, μας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βασιλεύσει τέλος πάντων στις 6:51 η μέρα μικραίνει συνεχώς.

Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ, ή τέλος πάντων της ΔΕΔΙΕ, πλέον Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, χτυπάω ξύλο και σίδερο μαζί μακριά από μας, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και επίσης διανύουμε, λέει εδώ, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών Βοήθειά μας. Θα είχε γενέθλια η Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία, η Iron Maiden του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 όταν γεννήθηκα μέχρι το 1990 όταν έπεφτε το τείχος του Βερολίνου και ο υπαρκτός τότε σοσιαλισμός. Έφυγε από τη ζωή το 2013. Έχει γενέθλια η Νάνα Μούσχουρ, γεννημένη το 1934, και έχει γενέθλια και ο Πολ Σάιμον, γνωστός από το αρχικά από το ντουέτο Σάιμον και Γκαρφάνκελ, ακολούθησε συνέχεια επιτυχημένη σόλο καριέρα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Έλληνας Παύλος Μελάς, από τους επικεφαλής του Μακεδονικού Αγώνα. Επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Ντάριο Φω, ο τιμημένος με Νόμπελ λογοτεχνίας Ιταλός θεατρικός συγγραφέας το 2016. Παύλος Μελάς έπεσε το 1904. Επίσης στην Τουρκία σαν σήμερα το 1923, και αφού είχαν κερδίσει τον, έτσι όπως τον αναφέρουν, τον αγώνα της ανεξαρτησίας απέναντι στους Έλληνες και στους υπόλοιπους υπεριαλιστές, για να με πιάσει και λίγο το κομμουνιστικό μου, εμείς βέβαια μόνο υπεριαλιστές δεν ήμασταν, δεν πήγαμε εκεί για να κατακτήσουμε ξένα εδάφη, τέλος πάντων, σαν σήμερα στην Τουρκία κηρύχθηκε η Άγκυρα από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, κηρύχθηκε η Άγκυρα ως πρωτεύουσα, νέα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 86% έχουμε μουλιάσει. Για εμάς που έχουμε ξεκινήσει και γυμναστήριο ή έχουμε παλιούς τραυματισμούς, λίγο κάπως νιώθουμε το κορμί. Προσπαθούμε να σηκώσουμε το χέρι για να πιάσουμε τον καφέ και να το απολαύσουμε. Βροχή που έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα. Βροχή και στη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας. Οπότε να έχετε μαζί σας την ομπρελίτσα σας, το αδιάβροχό σας, τον αλεξικεραυνό σας, το αλεξίσωρό σας, ό,τι θέλετε ο καθένας. Κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής ακούσουμε και το μετεωρολόγο μας, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα και σήμερα και τις υπόλοιπες ημέρες, για να κάνουμε τον προγραμματισμό μας για τις δράσεις μας και για τις υποχρεώσεις μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν η Kimberly Guilfoyle είναι προληπτική, γιατί εντάξει και δεν έσκασε και σήμερα το θέμα με το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης της από το αξίωμα της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά σίγουρα ένα φυλαχτό το χρειάζεται. Γιατί βγήκε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, το είπα και τσιπρέκα, Ντόναλντ Τραμπ, και ανέφερε δημόσια ότι εξετάζουμε την απομάκρυνσή της, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι η πρώτη αντίδραση, η δημόσια αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα δημοσιεύματα που θέλουν την Kimberly Guilfoyle να χρηματίζεται ώστε να προωθεί συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Η ίδια είπε χθες, αρνείται, πως ζήτησε από τον Eric Deeters $100,000 για την πιστωτική της, εξηγώντας πως τα χρήματα αυτά αφορούν αμοιβή για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ρωτήθηκε ο Τραμπ, υπάρχει το σχετικό βίντεο, και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, το εξετάζουμε, θα αποφασίσει σύντομα όπως φαίνεται για την τύχη της πρώην μνηστής του πρωτότοκου γιού του, του Don Junior, σύμφωνα και με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Θυμίζουμε τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal
δημοσίευσε άρθρα που φέρνουν σε δύσκολη θέση την Kimberly Guilfoyle, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, η οποία εξελίχθηκε σε φυσιογνωμία του τραμπικού κινήματος MAGA, Make America Great Again. Και είναι πλέον εδώ και κάμποσο καιρό στην Αθήνα, έχει το ρόλο της πρέσβυρας. Θα δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει κάποια αρνητική για την ίδια εξέλιξη, και βεβαίως, βεβαίως πρέπει να πω ότι πολλοί λένε πως τώρα ξαφνικά βγήκε αυτό στη φόρα, και το συνδέουν με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που πιάνουν από τον Ερντογάν μέχρι, ξέρω εγώ, τους δημοκρατικούς και εξωγήινες δυναμείς. Και τώρα τι θα γίνει αν φύγει η κυρία Guilfoyle, η ελίτ εκεί, η ελίτ στην Αθήνα που βλέπουμε εκεί στα κοσμοπολίτικα περιοδικά, από πάρτι διάφορα, έτσι, η δική μας ελίτ μαζί της, κάτι περίεργους τύπους εκεί και κάτι περίεργες τύπισες. Τέλος πάντων, ας τα δουν αυτοί που πρέπει, αυτά που πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Kimberly Guilfoyle που έχει προβλήματα, είναι και μια άλλη κυρία, η Ilhan Omar, έτσι, από τη Σομαλία είναι, έκαναν έφοδο στο σπίτι της, είναι βουλευτής από τη Μινεσότα 44 ετών, και κατήγγειλε την κυβέρνηση Τραμπ γιατί επιχείρησε να μετατρέψει, λέει, την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη σε εργαλείο πολιτικών διώξεων, καταγγέλει στοχοποίηση με αβάσιμα ψέματα και εξτρατείες συκοφαντήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα με φημώσουν, είναι κολλητή του Ερντογάν παρεπιπτόντως η κυρία αυτή, η κυρία Ilhan Omar. Για να μην λέτε ότι έχουν προβλήματα μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι, βλέπετε και από τους Δημοκρατικούς υπάρχουν θέματα, έτσι. Έγινε έφοδος στο σπίτι της με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για μεταναστευτική απάτη, έτσι. Διεξαγωγή έρευνας για μεταναστευτική απάτη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταναστευτικά έγγραφα από τη γεννημένη στη Σομαλία βουλευτή και αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ. Φωνάζουν οι Democrats, οι Δημοκρατικοί, για κατάχρηση εξουσίας κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει και με την κυρία Ilhan Omar.

Φέλιτσι τα ευτυχία, Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουελ. Από μια άλλη εποχή και αυτό το τραγούδι. Χρόνια πολλά στον πατριάρχη της πολιτικής δημοσιογραφίας, τον Νίκο Χασαπόπουλο. Έχει σήμερα γενέθλια, χρόνια το πολλά. Σωτήρης ο Κεφάλας μου λέει: καλημέρα Κωνσταντίνε, είμαι να σκάσω με την Κίμπερλι ρε φίλε. Την Κίμπερλι μου κάνει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης εντάξει δεν είναι στην παρέιτσα. Πάνε και τα πίνουνε. Καλημέρα στη Βούντενη, στο Χρήστο τον Νικολόπουλο. Τον ακούσαμε και χθες τον Πελοπόννησο FM. Καλεσμένο στο Παναγιώτη Ριγόπουλο. Υπάρχουν σήμερα οι τοποθετήσεις του και στην εφημερίδα για την προβληματική κατάσταση με την ξερόλακα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει πολλές φορές επανειλημμένως. Καλημέρες στα Ροίτικα, στην Χριστίνα την Ανδρικοπούλου. Μας εύχεται όμορφη Τρίτη. Καλημέρες και στη Φωτεινή Λίκα, η οποία παρακολουθεί την εκπομπή μας. Εδώ είναι και ο φίλος της Παναγαγής, ο Μπάμπης ο Βυζουάρδης. Γεια σου Μπάμπη μου. Νίκος Καράπαπας καθοδόν πάει για τις ελιές του, έτσι να τις πουλήσει. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρες, καλή δύναμη. Καλημέρες και στον Αντρέα τον Νικολόπουλο και στα ελληνικά και στα σερβικά. Καλημέρες σε ευλογίες σας πάντερ μου, ο πατέρας Ιωάννης Κούγιας στα σύνορα Χαΐας Ηλίας, εκεί ψάρι καπελέτο, βάρδα, μανολάδα, βουπράσιο, βουπρασία, εκεί σε εκείνα τα μέρη. Βιγλάτορας που λέει και ο Μητροπολίτης μας, μας ακούει καθημερινά, τις ευλογίες σας πάντερ μου. Καλημέρες και στο Νεκτάριο, τον Τριανταφύλλο που και αυτός παρακολουθεί την εκπομπή μας πρωί πρωί. Σας έχω όλους εδώ μαζεμένους σήμερα και μαζεμένες. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίστηση, τηλεφωνικές επισημάνεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2610 312 532 612 532-610-312-532-630.

Είχαμε μια άσχημη είδηση, ξημερωθήκαμε μια άσχημη είδηση στο Παγκράτη, ένα σοβαρό τροχαίο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος άντρας. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί 52χρονος οδηγός αυτοκινήτου που παρέσυρε τη μηχανή του θύματος και στη συνέχεια καρφώθηκε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα εκεί γύρω στις 3 την ώρα του διαβόλου. Επί της Φιλολάου στο Παγκράτη έγινε το σοκαριστικό τροχαίο. Λένε οι μάρτυρες, οι κάμερες, ξέρω εγώ, πληροφορίες ότι ο 52χρονος οδηγός χτύπησε σφοδρά σε διασταύρωση τη μηχανή των 35χρονων και συνέχεια διέλυσε 4 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο. Ο 35χρονος οδηγός της μηχανής πέθανε ακαριαία. Βλέπω ότι στο διαδίκτυο και στα social media κυκλοφορούν και βίντεο από τη στιγμή που έγινε το σοκαριστικό δυστύχημα.

αυτό είναι το παιχνίδι που, το μεγάλο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Και να σας πω ότι η Sporting Λισαβόνας, τον Ιωαννίδη και Βαγιανίδη, θα ανοίξει τη βραδιά, φιλοξενείται από τη Lens στη Γαλλία, σε μάτς που κάνει έντρα στις 7:45. Έτσι, να το πούμε και αυτό.

Καλημέρα να δώσω και στο Σταύρο Κουντουλογέννη. Καλημέρα μου λέει από το Σαραβάλι. Μάλιστα. Να χαμογελάτε πιο συχνά, λέει. Σας πάει και μας φτιάχνει τη μέρα, λέει ο Νίκος ο Καράπαπας. Απαντάει στο σχολείο μου. Ευχαριστούμε, κύριε Καράπαπα. With every paper I deliver, bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. All time classic τραγούδι τώρα, American Pie, αμερικανική μιλόπιτα επί της ουσίας. But something touched me deep inside the day, the music.

Έτσι ξεσκονίζω και εγώ τις γνώσεις μου και το ότι δεν έχω Αλτσχάιμερ με το Διόνυσο Στεφανόπουλο με τα τραγουδάκια του. American Pie, Don McLean, Οκτώβριος του 1971, αγέννητοι ήμασταν οι περισσότεροι από εμάς, θέλω να πιστεύω. Θα το ξέραμε αν είχαμε γεννηθεί, ναι, σίγουρα.

0: Τρίτη και 13 μου λένε εδώ πέρα. Κωνσταντίνε, πρόσεχε. Ναι, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, για εμάς τους Έλλην Ορθόδοξους, έτσι, της Ρωμιοσύνης, η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη ημέρα, επειδή έπεσε Τρίτη Βασιλεύουσα. Τρίτη, μαύρη Τρίτη, αποφράδα μέρα για τον Ελληνισμό, Τρίτη 29 Μαΐου 1453. Και για τους... για αυτούς που μετράνε τους αριθμούς, ότι τα μαθηματικά κρύβουν πάντα κάποια κρυβά νοήματα, προσέξτε, 1453, 1 και 4 και 5 και 3 βγάζει 13, έτσι, κάπως έτσι βγαίνει το 3 και 13. Χαμογελάει Διονύσης, γιατί είναι αποφράδα και γρουσούζικη ημέρα. Το 13 το φόραγε ο Διαμαντίδης πάντως και μια χαρά γούρι του έφερε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας με τον καιρό.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
6: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
5: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
6: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
5: Σοβαρά. Τι βάλατε?
6: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
5: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
6: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων.

0: πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν πήγαμε για πουθενά. Μια τζούρα καφέ ήπιαμε, μια ανάσα πήραμε και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM στους 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών, εκπομπή μαζί στον αέρα. Καλημέρα, με Κώστα Λαμπρόπουλο στο μικρόφωνο και Διονύση Στεφανόπουλο στην ηχοληψία. Πολλά μηνύματα που δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε το προηγούμενο ημίωρο μέχρι να βρούμε τον καλεσμένο μας. Καλημέρα Κωστή, καλή εκπομπή, μας λέει ο Νίκος ο Τσούσης. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοτσούλια, μπαίνει η Πάτρα για δουλειά. Άλλος φίλος εδώ λέει, δεν λέω το όνομά του, μου ζητάει να μην το πω. Τώρα είναι ευκαιρία να μας στείλουν πρέσβη τον William Basil, λέει Βασιλιάδη. Ξέρεις εκείνον που παρακολουθούσε τον Καραμαλή, μου λένε εδώ πέρα. Ανδρέας Νικολόπουλος στο American Pie είναι πολύ ωραίο με τη διασκευή της Μαντόνα. Έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο. Καλημέρα στο φίλο μου το Θόδωρο που πάει για δουλειά. Πολλές καλημέρες και πάμε να δούμε τώρα αν θα γίνουμε λούτσα σήμερα και τι καιρό θα έχουμε στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες, γιατί ξημερωθήκαμε εκεί γύρω στις 5, πρέπει να σας πω, πετάχτηκα και άκουγα απ' έξω ένα ωραίο μπουρινάκι. Κάποια στιγμή σταμάτησε εδώ στην Πάτρα, αλλά μάλλον θα ξαναρχίσει. Δεν ξέρω, θα μας τα πει τώρα ο Μιχάλης ο Σιδέρης, ο καλός μου φίλος μετεωρολόγος. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Μιχάλη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Κώστα. Όλα καλά. Όλα καλά. Μπήκε το φθινόπωρο, Κώστα, όπως βλέπεις, όπως καταλάβεις.
0: Εντάξει.
1: Καιρός είναι. Καιρός είναι. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί, έτσι από τα δυτικά, από την Πάτρα, από το Ιόνιο, μπήκανε μπουρίνια. Μπήκαν οι πρώτες βροχούλες, υπήρχε να κάνει μια πάυση ο καιρός γενικότερα. Ανατολικότερα, θα λέγαμε προς την Αιγιάλια, δεν έχει κάνει κάτι, λίγο στα ορεινά κάποια ψηλόβροχα. Κύρια φαινόμενα περιμένουμε κυρίως από το μεσημεράκι και μετά, δηλαδή από τις πρωμεσημερινές ώρες, θα λέγαμε γύρω στις 11 η ώρα και μετά. Περιμένουμε καθολικά έτσι βροχές παντού, αλλού έντονες, αλλού πιο χαμηλές, πιο έτσι με χαμηλότερη ένταση, αλλά γενικότερα θα πάει ο καιρός, θα τραβήξει που λέμε, θα πάει και μέχρι το βράδυ. Φαίνονται μεγάλα ύψη βροχής κυρίως τις βραδινές ώρες και στην Πάτρα και γενικότερα στην παραθαλάσσια ζώνη της Αχαΐας, γιατί ένας πυρήνας θα οργανωθεί κυρίως στον Κορινθιακό και θα έλεγα ας πούμε από την Αιγύρα περίπου μέχρι το Αίγιο, αλλά θα πιάσει γενικά και Ψαθόπλυγο έτσι και Ρίο. Θα έχει πολύ νερό κυρίως έτσι βραδινές ώρες, μετά τις 8 η ώρα και τα λοιπά. Φαίνεται να έχει θα περάσει έτσι ένα πολύ γερό μπουρίνι, έτσι με αρκετή βροχή. Ο καιρός θα συνεχιστεί και αύριο τις πρωινές ώρες, μέχρι το μεσημέρι πιστεύω ότι θα έχουν διαλυθεί οι βροχές. Θα παραμείνει γενικότερα ο καιρός φθινοπορεινός. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να γυρίζουν από νότιους νοτιοδυτικούς και νότιους νοτιοανατολικούς που είναι σε κάποιες περιοχές. Από αργά, από βράδυ μάλλον, όχι πολύ αργά, θα διάτσα σε 8 η ώρα, 7-8 η ώρα, θα αρχίσουν να γυρίζουν σε βορειάδες, βορειοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Φαίνεται λοιπόν ότι και από την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει όσο αφορά τους ανέμους πάλι σε βορειάδες, βορειοανατολικούς. Μπαίνει βέβαια ένα σύστημα από τα Βαλκάνια, θα ρίξει αρκετά τη θερμοκρασία, τουλάχιστον 5 βαθμούς, 5 με 6 βαθμούς γενικότερα. Θα καταλάβουμε λοιπόν ότι μπήκαμε σε φθινοπορεινές καταστάσεις, προχειμωνιάτικες θα λέγαμε.
0: Ναι. Μάλιστα, προχειμωνιάτικες τις αναφέρεις.
1: Προχειμωνιάτικες. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα Τετάρτη τις πρωινές ώρες, σε αλπικά υψόμετρα λέμε, δηλαδή πάνω από 2.000 μέτρα που είναι τα βουνά μας όπως είναι ο Ρήμοντος, ο Χελμός και η Ζήρια βέβαια στην Κορινθία, να σπρίσουν λίγο ας πούμε πέρα από τα βουνά
0: της
1: Στερεάς. Κορυφή, κορφές θα πάρουν έτσι
0: πασπάλισμα
1: έτσι λίγο, να καταλάβουμε ότι γενικότερα άλλαξε ο καιρός. Γιατί όντως είχαμε τελευταίες μέρες έναν νοτιά, τουλάχιστον ένα πενταήμερο έτσι, ένα νοτιά που είχε ανεβάσει αρκετά τη θερμοκρασία. Τοπικά είχαμε 27, κυρίως στα πιο υπηρετικά, στα παραθαλάσσια δεν πήγαμε πάνω από 24-25. Ναι, αυτά σωστά. Κώστα, μπήκε το φθινόπωρο, θα το ευχαριστηθούμε την βροχή θα λέγαμε. Πολλοί τη ζητάνε την βροχή τώρα. Είναι και όπως ξέρουμε και σε λίγο καιρό σε κανένα μήνα.
0: Αρκεί να είσαι στο σπίτι.
1: Λιγότερο.
0: Αν είσαι στο σπίτι, ναι, Μιχάλη, ναι, είναι ωραία η βροχούλα. Ναι, αν είσαι έξω και δουλεύεις είναι
1: πάρα, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Όχι, άμα είσαι έξω και δουλεύεις δεν είναι ωραία. Ναι. Να είσαι μέσα, να μην βρέχεσαι, να την κοιτάς.
0: Πότε θα στρώσουμε φέτος, δηλαδή, νωρίτερα, αργότερα, δηλαδή, αν και είναι νωρίς, δεν ξέρω, έχεις μια πρώτη εκτίμηση.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή πότε θα στρώσουμε, πότε θα αρχίσει το κρύο, ας πούμε. Δηλαδή μέσα Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη, μετά τα Γιαντρεώς, δηλαδή πότε περίπου.
1: Δεν υπάρχει πρόβλεψη.
0: Ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε.
1: Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι Τετάρτη και Πέμπτη, δύο μέρες θα είναι, θα έλεγα, καλές μέρες χειμώνα. Αυτό, ναι. Αυτό θα κρατήσουμε, ότι είναι καλές μέρες χειμώνα, που σημαίνει ότι θα έχει κάνει κρύο. Πάντα να ξέρουμε και ένα άλλο γεγονός που τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, είναι ότι όταν πέφτουν τα πρώτα χιόνια στις κορυφές τη νύχτα, επειδή ο αέρας παγώνει, είναι παγωμένος γενικότερα, έχουμε τους κατεβατούς λεγόμενους από τα βουνά προς τα πελινά. Όταν είναι και παγωμένες με χιόνι, χιονισμένες και έχουν πάγο δηλαδή οι κορυφές, είναι ακόμα πιο έντονο το κρύο, κυρίως το πρωί. Συνεπώς θα έχουμε γενικότερα το κρύο, θα πιάσει. Το κρύο πιάνει Οκτώβρη. Είναι από τις λίγες φορές που πιάνει το κρύο Οκτώβρη και στατιστικά θα είναι ότι όταν ξεκινήσουμε με κάποια κρύα, όχι πάρα πάρα πολύ έντονα χειμωνιάτικα, αλλά κάποια κρύα Οκτωβρίου, ο χειμώνας δεν είναι πολύ ζεστός. Είναι φυσιολογικός. Έτσι δείχνουν και τα στατιστικά στις χρονιές που έχουν περάσει.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μας έδωσες τα φώτα σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα, και θα τα ξαναπούμε. Έτσι.
1: Καλή συνέχεια να έχεις. Γεια χαρά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Το είπε με πολύ έτσι ευγένεια και διακριτικότητα. Καταλαβαίνετε τι χειμώνα μας περιμένει, έτσι, ο Μιχάλης ο Σίδερης. Τι χειμώνας μας περιμένει όλους. Κάτι ξέρει λοιπόν και ο Τραμπ εκεί, τα έχει κάνει τσανάκια με τον Πούτιν. Σου λέει να κάνουμε business. Το είχα πει ρε Βλαδίμηρα, από την πρώτη στιγμή, αλλά να κάνουμε business. Make love, not war. Κάτι ξέρουν και στη Γερμανία, σου λένε του Μέρτς, κόφτο, πάρ' το αλλιώς το βαπόρι, πάρ' το αλλιώς γιατί θα πεθάνουμε από το κρύο το χειμώνα, πάρ' το αλλιώς. Καλημέρα στο Χρήστο το Σαλογιάννη. Στο Δημήτρο Νικολόπουλο στα Καλάβρητα, γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα στην Πάμελα την Κροκυδά. Πολλές καλημέρες και στον Δημήτρη τον Αλεξόπουλο. Ωραία λες για τα γρουσούζικα 1453. Ναι, για το 3 και 13 λες, ναι, 1453. 1 και 4 και 5 και 3 βγάζει 13. Τι, εγώ φταίω? Τι να κάνω τώρα? Αλλάξουμε τα μαθηματικά. Βέβαια, δεν είναι μόνο η άλωση της Κωνσταντινούπολης που έγινε Τρίτη, Μαύρη Τρίτη, ή το 1453 που αναρθίσουμε τα ψηφία του έτους, βγάζει 13. Στην αστρολογία, όχι, δεν έχω γίνει κανένας γκουρού της αστρολογίας, γενικά δεν πολύ πιστεύω αυτά τα πράγματα. Απλά έτσι το λέμε τώρα, πρωί είναι, πίνουμε καφεδάκι, λέμε τα χλαμαρίτσες μας, έτσι δεν μας ακούει και κανείς. Νομίζουμε. Στην αστρολογία λοιπόν η Τρίτη κυβερνάται από τον Άρη, το θεό του πολέμου και της καταστροφής, έτσι. Γι' αυτό και στα λατινικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά η Τρίτη λέγεται Μαρτεντή, ξέρω και λοιπά, από τον Άρη βγαίνει, έτσι. Η Τρίτη είναι η μέρα που θυμώνουμε πιο εύκολα. Εγώ καλά έχω ξεκινήσει τη μέρα μου πάντως μέχρι στην Θούθου. Λοιπόν, και υπάρχει μια παροιμία που λέγανε οι παλιοί σοφοί: την Τρίτη μην παντρευτείς, μη σαλπάρεις και μη φύγεις. Και όπως είχε συμβουλεύσει κάποτε, θα σας μεταφέρω τώρα μια ιστορία που λίγοι την ξέρουν, αλλά εντάξει, τώρα μέσα από τον Πελοπόννησο FM τη μαθαίνουν και άλλοι. Κάποτε λοιπόν, τότε που υπήρχε αστάθεια στις κυβερνήσεις της Ελλάδας με τα μνημόνια, μόλις έπεσε ο Γιώργος Παπανδρέου και ήταν ο Παπαδήμος τότε, ο Πικραμένος, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ήταν εκείνα τα χρόνια. Είχαν βρεθεί στο, κάπου στο Κολωνάκι, είχαν βρεθεί ο Σαμαράς με το Κωνσταντίνο, το βασιλιά. Λοιπόν, και του είχε πει τότε, τι να κάνω, του είχε πει τότε, είπε του Κωνσταντίνο Σαμαράς, και γιατί έβγαινε τότε πρώτος και ήταν, θα κάνει συγκυβέρνηση τότε ο Σαμαράς, και του είχε πει ο Κωνσταντίνος, μην ορκίσεις ό,τι και να κάνεις, μην ορκίσεις την κυβέρνησή σου τρίτη. Λοιπόν, ο Σαμαράς είχε ορκίσει την κυβέρνησή του τρίτη και είδατε το τέλος που είχε η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτά για τους προληπτικούς και για αυτούς που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και άγνωστες ιστορίες από την πολιτική ζωή της χώρας μας. Την τρίτη λοιπόν μην παντρευτείς, μην σαλπάρεις, μην φύγεις, μην ορκίσεις κυβέρνηση. Βεβαίως για να συνεχίσω και τους αριθμούς, έτσι, με την αριθμολογία, ο αριθμός 13 θεωρείται γρουσούζικος γιατί σπάει την τελειότητα και την αρμονία του αριθμού 12. Προσέξτε, έτσι, 12 στο μπάσκετ. Ξεκινάμε από αυτή την αρμονία, για εμάς που είμαστε μπασκετικοί. 12 θεοί του Ολύμπου. 12 οι θεοί του Ολύμπου. Οι κύριοι θεοί, εντάξει, άλλο δεν μιλάμε για τις άλλες θεότητες. Οι κύριοι θεοί του Ολύμπου ήταν 12. 6 άντρες, 6 γυναίκες. 12 οι μήνες του έτους. Όχι 13, ούτε 11. 12 οι μήνες του έτους. 12 οι άθλοι του Ηρακλή. Σωστά. Σωστά. Έτσι, για να θυμηθούμε και λίγο μυθολογία. Τα λέγαμε και χθες για το μάθημα της πατριδογνωσίας. Μας άκουγε και ο Δημήτρης Κατσικόπουλος και μας επιβράβευσε. 12 οι Απόστολοι του Χριστού. 12 θεοί του Ολύμπου. 12 μήνες το χρόνο. 12 άθλοι του Ηρακλή. 12 δηλώνονται στο μπάσκετ. 12 οι Απόστολοι του Χριστού. Έτσι. Το 13 σπάει αυτή την τελειότητα και την αρμονία του αριθμού 12. Έτσι. Μιλάμε για δυσιδαιμονίες, αστρολογίες και γούρια και όλα αυτά που καταγράφονται στη χώρα μας από πολύ παλιά. Από πολύ παλιά. Από τα χρόνια του Μεσαίωνα.

Διαβάζουμε και σήμερα την εφημερίδα Πελοπόννησος μαζί με τον πρωινό μας καφέ, μια υπερπλήρης όπως κάθε μέρα έκδοση που τα έχει όλα, αποκαλυπτική, παρεμβατική, εχμηρή. Η μεγάλη κυρία της ενημέρωσης είναι αυαρχίδα του περιφερειακού τύπου με έτος ίδρυση το 1886 και η ουρανή είναι δική μας, όπως λένε και οι πιλότοι μας στην πολεμική αεροπορία. Ενημερωνόμαστε 24 ώρες το 24ωρο από το pelop.gr. Ένας μεγάλος δημοσιογραφικός στρατός είναι στις επάλξεις ενημέρωσης και βεβαίως από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα και ακόμα παραπέρα Πελοπόννησος FM, το μικρότερο αδελφάκι που μεγαλώνει συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, είναι το όλο και καλύτερο, έχει πάρει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές σας.

Και σήμερα λοιπόν η Πελοπόννησος με δυνατά θέματα. Μιλάμε για την φοιτητική αιμορραγία, για τη μείωση των εισακτέων, για τις ακάλυπτες θέσεις, για τις διαγραφές. Τα στοιχεία που αποκαλύπτουμε, τα στοιχεία της δεκαετίας για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Επίσης έχουμε αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ. Βρεθήκαμε εμείς εκεί στις δικαστικές αίθουσες, όχι κατηγορούμενοι, για ρεπορτάζ για τη δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας στο εφετείο, με μία ένσταση με την έναρξη της, την επανέναρξη της δίκης από τους συνηγόρους των 27 κατηγορημένων που ζητούν την αποβολή της καθαρίστριας PQH από την υποστήριξη της κατηγορίας. Η έδρα ζήτησε ο εισαγγελέας να μελετήσει το υπόμνημα που κατατέθηκε, το οποίο στην ουσία ζητάει την, να τελειώσει η δίκη και να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες για τυπικούς λόγους, για τεχνικούς λόγους. Και εδώ απομένει να δούμε αν θα είναι δογματική η απόφαση, δηλαδή αν πει ναι, έχουν δίκιο με βάση αυτό που λένε οι συνήγοροι. Μάλιστα ήταν και ο Θοδωρός Μαντάς, ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, χθες υπερασπίζεται έναν κατηγορούμενο και ήταν παρόντας και έκλεψε την παράσταση, πρέπει να σας πω, έτσι, επιβλητική παρουσία. Κάποτε γι' αυτόν θυμάμαι είχε πει ο Μάκης Βορύδης, είναι ο καλύτερος ποινικολόγος στην Ελλάδα μετά τον Γκούγια. Τέλος πάντων, η έδρα θα αποφασίσει αύριο αν θα συνεχιστεί η δίκη ή αν θα κάνει δεκτό αυτό το υπόμνημα των συνηγόρων των 27 κατηγορουμένων που θέλουν στην ουσία με αυτόν τον τρόπο να τελειώσει και η δίκη. Ακούσαμε χτες και τον κύριο Μπέλα κατευθείαν από το δικαστήριο εδώ στο Πελοπόννησος FM, τι λένε από την πλευρά τους οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα λεφτά τους, έτσι, να το πούμε απλά λαϊκά. Είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ, διαβάστε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Όπως επίσης έχουμε και ρεπορτάζ για την Ξερόλακα, το είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ για τον Οδοντοτό, με ασφαλιστικά μέτρα στην ακινησία, μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Έχουμε και για το φράγμα εκεί του Αστερίου που λύγει μεταβατική περίοδος στις 31 Δεκεμβρίου και δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Έχουμε και για το κίνημα των Κατσαρίδων, την εξέγερση των Κατσαρίδων, το κίνημα που απειλεί με κατάρρευση την κυβέρνηση Μόντι στην Ινδία, φίλες και φίλοι. Το κίνημα των Κατσαρίδων. Αγία μου, ανατρίχιασα. Καλημέρα στους αστυνομικούς μας, στην Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας, που κατεβαίνει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου. Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη συγκέντρωση. Παρακαλώ πολύ. Η Ένωση συντάσσεται με το αγωνιστικό κάλεσμα των Ενώσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Καλημέρα στους φίλους μας στον Ιστιο Πλοϊκό Όμιλο Πατρών που μας ακούν και πάνε για Γενική Συνέλευση στις 8 Νοεμβρίου. Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Νοεμβρίου, ο Ιστιο Πλοϊκός Όμιλος Πατρών.

στη, τρομερό, στον Ευροκόπη, αρκούδα κατασπάραξε 200 πρόβατα. Έτσι, στον Ευροκόπη. Κοπάδια αρκούδες έχουν σπείρει τον τρόμο στην τοπική κοινωνία. Φανταστείτε να έχει και το Παναχαϊκό αρκούδες, έτσι έχουν εξαφανιστεί βέβαια αρκούδες από το Παναχαϊκό εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Απεγνωσμένος κτηνοτρόφος αποκάλυψε ότι έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις. Έχει στοχοποιήσει και μάλιστα μια αρκούδα. Έτσι, του έκανε ζημιά, 200 ζώα του φαγε. Έτσι, την έχει πιάσει και κάμερα, λέει. Είναι μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή είναι πάνω από 10 ετών, όπως αναφέρει ο κύριος αυτός. Έτσι. Το θάνατο, λέει, το έχουν για παίξιμο οι αρκούδες, για παιχνίδι. Μάλιστα, στον Ευροκόπη, φίλες και φίλοι. Αρκούδες δεν έχουμε, στην περιοχή μας έχουμε βέβαια αγρία ζώα διάφορα που κατεβαίνουν και στα παιδινά για να αναζητήσουν τροφή. Είχαμε κάνει και πρόσφατα σχετικό ρεπορτάζ. Ξέρεις τι είναι να ξυπνήσεις το πρωί, να πας να ταΐσεις τις κότες σου και να τις δεις ψόφιες ή να δεις, ξέρω εγώ, φάντι μπαστούνι μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σου μια αρκούδα να σε χαιρετάει. Εντάξει.

Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούνε τώρα από την πλατεία Μαρούδα. Είναι 8:57, δεν πάτε για δουλειά? Α, τώρα πάτε, μάλιστα.

ώρα είναι 8:58, σιγά σιγά θα αριβάρουμε για άλλες πολιτείες, να αρχίσουμε την προετοιμασία της αυριανής έκδοσης στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, που είναι έτοιμος να πιάσει τη θέση του, τη βάρδιά του, 9-10, εκπομπή πίσω από το Προφανές, θα έχει καλεσμένο τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Interview, της εταιρείας δημοσκοπήσεων. Έτσι, έχουμε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας. Και τον Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά στις εκπομπές μας, να δούμε τι θα μας πει και ο Όμηρο Τσάπαλος για τα θέματα που αφορούν την οικονομία. Παραλίγο σήμερα να σας πω ότι θα είχαμε μαζί μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, σας το αποκαλύπτω τώρα, θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες. Σήμερα είναι στην Πάρο για τα εγκαίνια του εκεί κέντρου υγείας και γι' αυτό δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να τον έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, να κλείσουμε από τον Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τον Θόδωρο Κωνσταντίνο Λάμπρο που μας στέλνει τώρα τις καλημέρες. Να έχετε μια όμορφη μέρα, βροχερή, μαζευτείτε, μην πολύ κυκλοφοράτε σήμερα. Έτσι, και τα λέμε εμείς πάλι αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
2: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
1: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
2: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κερακαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Καλημέρα. Τρίτη και 13 η αποφράδα ημέρα. Έχει τις βάσεις της. Ξεκινάει η ημερομηνία να θεωρείται αποφράς, δηλαδή χρυσούζικη, καθώς εξαιτίας της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, Τρίτη ήταν 29 Μαΐου βέβαια 1453. Η Τρίτη θεωρείται από τότε πολύ αποφράς ημέρα, σε συνδυασμό με το 13, όπου είναι πέραν του αριθμού της αρμονίας του 12, είναι ο αμέσως επόμενος αριθμός. Έτσι λοιπόν, κάπως η λαϊκή παράδοση, η λαογραφία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς οι παραδόσεις φτάνουν στις μέρες μας. Αρκεί έτσι να πούμε ηρίστον παρόδο, βέβαια είναι η αρχή της εκπομπής, αλλά υπάρχει του Τάκη Ναστούλη, ενός εξαίρετου λαογράφου, ένα καταπληκτικό βιβλίο, παροιμιώδεις λέξεις και φράσεις, στο οποίο υπέροχο συγγράμμα ο Τάκης Ναστούλης αναλύει το πώς διάσημες παροιμίες και φράσεις της ελληνικής γλώσσας έχουν φτάσει στις μέρες μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έτσι είναι όμορφο αυτό να το πούμε. Η φράση «αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο» ήταν, λέει, ένας ιερέας σε ένα χωριό στην Κεφαλονιά, ο οποίος άνθρωπος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση και δεν μπορούσε να διαβάσει καλά το Ευαγγέλιο, και στο Ευαγγέλιο έκανε δικές του σημειώσεις για να μπορεί να αποδίδει τις ακριβείς φράσεις. Κάποια στιγμή, λέει, τον κάλεσαν σε ένα άλλο χωριό γιατί είχε ασθενήσει ο ιερέας του άλλου χωριού. Πήγε ο ιερέας, αλλά είχε ξεχάσει το δικό του Ευαγγέλιο, στο οποίο είχε τις σημειώσεις του. Πήρε λοιπόν το Ευαγγέλιο του άλλου παπά που δεν είχε σημειώσεις, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει και τα μπέρδευε. Και κάποια στιγμή επιβεβαιωμένος είπε: «Αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο». Και έτσι προήλθε, ναι. Είναι όμορφες οι ιστορίες αυτές, είναι πάρα πολύ όμορφες. Με αρχή το 3η και 13 που λέμε σήμερα. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλου, στη μαγική συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9, με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή της εκπομπής. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, φαντάζομαι, θα είναι και η σημερινή εκπομπή, καθώς έχουμε σε λίγο τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Interview, που πριν από 2 ώρες έδωσε στη δημοσιότητα την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας με πολύ σημαντικά ευρήματα. Τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο στις 9.30, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως, και ο κύριος Τσάπαλος. Για να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Έχουμε πολύ κακοκαιρία και στη Δυτική Ελλάδα, βροχερός ο καιρός στην Πάτρα, κίνηση πολύ. Έχουμε, μάλιστα, ο κύριος Βασιλιάδης θα είναι μάλλον τώρα, είναι, έχει βγάλει δημοσκόπηση, γίνεται το χαμός. Θα μιλήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τον καλέσουμε αμεσότατα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Καιρικό δελτίο, δελτίο καιρικών συνθήκων, επικαιροποιήθηκε, καταιγίδες, 10 μποφόρου στο Αιγαίο, υπάρχει απαγόρευση απόπλου και θα υπάρξει και σε άλλους προορισμούς, σε άλλα λιμάνια. Θα χτυπήσει η κακοκαιρία αυτή τη στιγμή, Δυτική Ελλάδα, έρχεται σε Αττική από το μεσημέρι και μετά, ισχυρή κακοκαιρία. Καταιγίδες, λέει μια φίλη, έχουμε καταιγίδες. Έτσι, για να περνάμε καλά. Πάντως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στην οδήγηση και στις μετακινήσεις μας. Αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα μας πει ο κύριος Τσάπαλος τι ακριβώς ανακοινώσεις θα, και τι μέτρα θα περιλαμβάνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Έχουμε ένα θέμα με την Αμερικανίδα πρέσβη, την Guilfoyle. Ο Αμερικανός πρόεδρος εχθές αναφέρθηκε σε αυτήν, που για να αναφερθεί σε κάποιον πρέσβη, έλεγε η διαφήμιση παλιά, τη θυμάστε, κύριε πρέσβη, μας κακομαθαίνετε με τα σοκολατάκια, μας έχει κακομάθει και η Guilfoyle, η οποία παρουσιάζεται να έχει κάποιες ατασταλίες οικονομικές, κυρίως η ίδια απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο διά των δικηγόρων της. Θυμίζουμε ότι η Αμερικανίδα Guilfoyle είχε αποκτήσει την εύνοια του Αμερικανού πρόεδρου και την τοποθέτησε μετά την εκλογή, το ανακοίνωσε σχεδόν αμέσως μέσα στις πρώτες 15 ημέρες και ανακοινώσει την τοποθέτηση της Guilfoyle ως Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, λόγω του ήταν αραβωνιαστικιά του ιού του. Είχαν αυτή τη σχέση και είχε αγωνιστεί πολύ για την καμπάνια του και την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η Guilfoyle. Τώρα, η καρέκλα της τρίζει, είναι και η ηλεκτρική καρέκλα του πάντα της αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας. Θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει και τι μας περιμένει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο αλλαγής στη θέση της Guilfoyle, να δούμε άλλον ή άλλη πρέσβη ή πρεσβευτή. Λοιπόν, υπάρχει από το Υπουργείο Ενέργειας Πολυοδομικού ξεκαθάρισμα νέο παράθυρο για αυθαίρετα και αλλαγές σε ακίνητα και άδειες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σήμερα στη Βουλή ο κόφτης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, Ελλάδα και Αυστραλία, οι πρώτες χώρες που εφαρμόζουν μέτρα για τα social media για τους ανήλικους. Έχουμε, Διονύση, έχουμε καταφέρει, όχι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα, περιορισμό στην πρόσβαση των ανηλίκων στα social. Σύντομα θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τώρα δεν ξέρω γιατί τα social media για τα παιδιά, εάν χρησιμοποιούνται, είναι η ένωσή τους, θα υπήρχαν, δεν ξέρω, τρόποι διαδικασίες. Νομίζω ότι το πλαίσιο περιλαμβάνει κάποιες οδηγίες. Αφορά τις πλατφόρμες Facebook, TikTok, Snapchat και LinkedIn, και θα τεθούν και σε άλλα social media. Θα γίνεται αυστηρή το πλαίσιο της ηλικίας των ανηλίκων. Όπως πολλά σχόλια αναφέρουν ότι οι ανήλικοι μπορούν γενικά με το προφίλ τους να κάνουν διάφορα και να παρουσιάσουν μια άλλη ηλικία. Λοιπόν, θα δούμε. Ο κόφτης θα μπαίνει από το wallet, δεν θα δίνει κανένα δεδομένο του ανήλικου στην πλατφόρμα, ούτε και την ηλικία, παρά μόνο όταν θα σταλεί ένα flag, ένα σήμα δηλαδή, ότι ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω των 15 ετών. Το θέμα αυτό της απαγόρευσης των social media στους ανήλικους είναι τεράστιο και επί της ουσίας γενικά η πολιτική απέναντι στην κοινωνία μπορεί να περάσει μέσα από βαθμίδες και παιδεία εκπαίδευσης, δηλαδή ως επί το πλείστον οι ανήλικοι και σε σχέση με τα social media θα πρέπει να έχουν μια πολύ καλύτερη εκπαίδευση για το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούν, χθες έβλεπα και ένα ντοκιμαντέρ πάρα πολύ ενδιαφέρον με τη δίκη του Ζούγκερμπεργκ, την κατάθεση του Ζούγκερμπεργκ για την ακρίβεια από την Αμερικανική Γερουσία, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για διάφορα. Διάφορες οδηγίες και διάφορες πολιτικές που ακολουθούν οι πλατφόρμες του Zuckerberg, της Meta, το Instagram και το Facebook. Εκεί λοιπόν ο Zuckerberg, ο ιδρυτής του Facebook, που πολλής λόγος έχει γίνει για το πώς απέκτησε την ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα της μεγαλύτερης πλατφόρμας στον κόσμο, εξακολουθεί να είναι ο leader των social media το Facebook, παρά το ότι έχει περάσει σε άλλα ηλικιακά group πλέον η ιδιαίτερη δημοφιλία του, σε μεγαλύτερου σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά, στα social media οι ανήλικοι και οι ανήλικοι θα έπρεπε να έχουν μια καλύτερη κατεύθυνση, πολύ καλύτερη ενημέρωση πώς μπορούν να τα χρησιμοποιούν χρηστά, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιούν με αποτελεσματικότητα για τους ίδιους. Δεν πάει να είναι social και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τους κρατάνε συνδεδεμένους, ενήμερους και μπορούν να συναποφασίζουν, έχουν μια σπουδαιότητα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε στην εκπομπή εν ευθέτω χρόνο. Προλαμβάνω, ξεκινούν σήμερα οι δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Θα έχουμε ενδεχομένως και την Υφυπουργό κάποια από τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε συζητήσει ήδη για να μας πει για τα ακριβή προγράμματα που ακολουθούν σχετικά με την δράση προλαμβάνω, προληπτικές εξετάσεις για να έχουμε την υγεία μας. Θα έρθουν και τα προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν την παχυσαρκία και πώς μπορεί να προληφθούν νοσήματα. Σήμερα όμως ξεκινά το για εκατομμύρια, για πολλές χιλιάδες γυναίκες, το προληπτικό πρόγραμμα σχετικά με τις εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, άκουσα και τον Κώστα Λαμπρόπουλο νωρίτερα για την εξέγερση των κατσαρίδων στην Ινδία. Είναι από 6 τυχαίες λέξεις σε ένα social media. Κινδυνεύει με κατάρρευση η κυβέρνηση Μόντι, η ινδική κυβέρνηση, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο. Περνάει πολύ δύσκολες στιγμές από αυτό που λέγαμε και νωρίτερα σχετικά με τα social media, από ένα δημοσίευμα στα social, το οποίο έλεγε είχαν χαρακτηριστεί οι άνεργοι της Ινδίας ως κατσαρίδες, και τότε ένα δημοσίευμα στο X, στο πρώην Twitter, έλεγε τι θα γίνει αν όλες οι κατσαρίδες ενωθούν και διαμαρτυρηθούν. Αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει ένα τεράστιο κίνημα στην Ινδία, διαδηλώσεις, πορείες για καλύτερη ζωή, καλύτερη κοινωνική διάρθρωση, καλύτερες κοινωνικές συνθήκες. Λοιπόν, πάντα στο Πελοπόννησο FM 103,9 είναι πρωινό 3ης και 13ης. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, παρέα ως τις 10 καθημερινά με τον Διονύση Στεφανόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, 9 και 17 πρώτα λεπτά, και επιστρέφουμε. Ευχόμαστε να βρούμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, καθώς είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Interview. Έχει δημοσκόπηση η εταιρεία, η οποία ανακοινώθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από 2 ώρες. Θα πούμε, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, τον έχουμε όλα καλά, μιλάμε σε ραδιόφωνα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, τον έχουμε, τον έχουμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι δημοσιεύσατε την τελευταία δημοσκόπηση πριν από λίγες ώρες. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ακολουθεί στη δεύτερη θέση, τελικά παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Παγιώνεται είναι βαριά κουβέντα. Την έχει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση, αλλά με μια μονάδα διαφορά δεν μπορείς να πεις ότι είναι σιγουράκι. Δηλαδή στατιστικά και μαθηματικά η δεύτερη θέση είναι ορθάνυχτη για το ποιος θα την καταλάβει. Και επίσης αν δείτε τις τάσεις ότι από μέτρη σε μέτρη η διαφορά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς μειώνεται, δεν θα απέκλεια σύντομα σε κάποιες μετρήσεις να δούμε και το Πασόκ στη δεύτερη θέση. Δεν θα το απέκλεια καθόλου δηλαδή, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν και ιδιαίτερα και αυτή την προσωπική επίθεση που δέχτηκε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης από αυτόν τον αρθρογράφο, τέλος πάντων, η οποία νομίζω βεβαίως δεν έκανε κακό στον Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι το έκανε καλό, γιατί να μιλάς με τέτοιο τρόπο για έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος είναι και εκλεγμένος μάλιστα από επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όταν ο δικός σου αρχηγός είναι απλά διορισμένος από μόνος του, δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει κάθε λογική και αυτά είναι πράγματα τα οποία ευνοούν τον αντίπαλο.
0: Δεν έχετε άδικο και δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτός. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, στο 30%, το 30, 29,6 αγγίζει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στη δημοσκόπηση της ίντερβιου. 13,9 ποσοστιαίες μονάδες σε διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι γίνεται τώρα, πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Βασιλιάδη, πώς εκτιμάτε. Είναι πολύ νωρίς, βέβαια. Είναι αρκετοί μήνες ακόμα μέχρι τις εκλογές. Πώς εκτιμάτε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι οι συσχετισμοί? Καταρχάς, πόσες έδρες θα είχε η Νέα Δημοκρατία αν τώρα, αν είχαμε την Κυριακή εκλογές με τα ποσοστά αυτά, στην εκτίμηση ψήφου και στην πρόθεση?
1: Κοιτάξτε, με 30 έδρες είναι γύρω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 125, με 30% είναι περίπου 125 έδρες πάνω κάτω. Προφανώς έχουμε πάρα πολύ αυτοδυναμία, αλλά νομίζω τώρα να κάνουμε τέτοιες κουβέντες αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι, δεν έχουν ιδιαίτερη ουσία, γιατί δεν έχουμε.
0: Πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχουμε πάρα πολλά κόμματα που είναι στη σφαίρα του 3-4%. Και έχουμε και άλλα κόμματα που ενδεχομένως να πέσουν και αυτά από άλλα ποσοστά, από το 3-4%, και κάποια να ανέβουν από αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα. Αλλά λοιπόν το ερώτημα είναι πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή για να δούμε την απόσταση από την αυτοδυναμία και φυσικά μετά να πάμε και στον υπολογισμό των ευρώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Και επειδή είναι πολλά τα κόμματα στο 3-4%, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν μετρήσετε τα κόμματα που είναι πάνω από 3% στη δική μου δημοσκόπηση, βγαίνει μια 10-κομματική βουλή. Η 10-κομματική βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση, ας πούμε, με τίποτα. Δηλαδή είναι σίγουρες και δεύτερες εκλογές, να το πω έτσι.
0: Ναι, το χαρακτηρίζω χάος, υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτό το πράγμα που είναι χαοτικό. Ναι, μεν τώρα το να εκφράζονται πολλά κόμματα είναι και η δημοκρατία η ίδια, αλλά πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Βασιλιάδη. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται. Ο κανένας είναι στην δεύτερη επιλογή. Και αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης. Πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει και τα ποσοστά των κομμάτων τους, η φυσιογνωμία του ηγέτη και η καταλληλότητά του για την διακυβέρνηση της χώρας?
1: Κοιτάξτε, είχαμε καταρχήν μια εκτείναξη στη δημοφιλία του κ. Μητσοτάκη, γιατί από το 29 να πάω στο 32 είναι αρκετές μονάδες. Και αυτό θα σας πω ότι την εβδομάδα που έτρεξε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση είχαμε τρεις εμφανίσεις αρχηγών κομμάτων. Είχαμε συνέντευξη και του κ. Τσίπρα, είχαμε συνέντευξη και του κ. Ανδρουλάκη και είχαμε συνέντευξη και για τον κ. Μητσοτάκη. Και μάλιστα είχαμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η οποία έδωσε κάποιους πόντους ακόμα, ξέρετε, επισκέψεις και επαφές. Σε αυτό το επίπεδο προφανώς ενισχύουν το πρωθυπουργικό σου προφίλ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το πώς πήγε η επαφή, η οποία εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν πήγε και άσχημα, μάλλον χρήσιμη θα έλεγα ότι ήταν, ενισχύει το προφίλ του εν ενεργεία πρωθυπουργού, εν προκειμένου του κ. Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν αυτή η απόσταση του πρώτου με τον όποιον δεύτερο είναι τόσο χαοτική και είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που δείχνει, αν θέλετε, και βάζει και στη θέση τους πολλούς από αυτούς που λένε ότι καλό θα ήταν είτε να γίνει ένα άλλο κόμμα για να φύγει ο Μητσοτάκης, τύπου Σαμαρά, είτε να γίνει μια αλλαγή εν κινήση του κ. Μητσοτάκη με κάποιον άλλο, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν τραβάει. Αυτό το επιχείρημα όμως δεν προκύπτει από πουθενά. Και επίσης υπάρχει ένα 65% των νεοδημοκρατών οι οποίοι πάνε στην κάλπη για να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Δηλαδή λένε στο συγκεκριμένη έρευνα, πάω για να ψηφίσω πρωθυπουργό. Υπάρχει ένα 18% που λέει πάω για να ψηφίσω πρόγραμμα και ένα άλλο 10-12% που λέει ότι πάω γιατί ανήκω στην συγκεκριμένη παράταξη. Άρα λοιπόν εδώ ο ψηφοφόρος είναι μητσοτακικός. Και αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι βγάζουν σενάρια από το μυαλό τους να αφουγγιώξουν το Μητσοτάκη, εγκινήσει οτιδήποτε, λίγο πρέπει να το ξαναδούν.
0: Μήπως γενικά τα κόμματα είναι και οι αρχηγοί τους, δεν θα το έλεγα ακριβώς αρχηγοκεντρικά, αλλά το προφίλ των προσωπικότητων, της προσωπικότητας των αρχηγών δεν παίζει καθοριστικό ρόλο, κύριε Βασιλιάδη, στην πορεία και του ίδιου του κόμματος? Δηλαδή το ποιος είναι αυτός που ηγείται?
1: Θα σας το πω με τρία bullets όπως βγαίνει από την έρευνα. Ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ πάει για να ψηφίσει πρόγραμμα. Ο ψηφοφόρος Ελλάς πάει γιατί έχει μια ιδεολογική ταύτιση με την αριστερά και την κεντροαριστερά. Και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πάει για να ψηφίσει Μητσοτάκη. Αυτές είναι οι αφετηρίες. Δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι, δεν ξεκινάνε όλοι οι ψηφοφόροι από το ίδιο σημείο ή με το ίδιο κίνητρο για να πάει στην κάλπη. Η έρευνα δείχνει ότι εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, ο κόσμος πάει για να ψηφίσει πρόγραμμα. Στην Ελλάς πάει για να ψηφίσει ιδεολογία. Αριστερά. Το πρόσημο είναι ξεκάθαρο. Και στην δεξιά και το δεξιά πάει για να ψηφίσει Μητσοτάκη. Προσέξτε, όχι για πρωθυπουργό, Μητσοτάκη. Γιατί και τον θεωρεί καλύτερο πρωθυπουργό και γιατί αυτή τη στιγμή είναι και ο αγέτης στο κόμμα του που θέλει να ψηφίσει. Αυτά είναι τα κίνητρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Αν υποθέσουμε κύριε Βασιλιάδη ότι υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία είναι αρεστή, έχει εκτόπισμα, μιλάει με σαφήνεια, έχει πολύ καλή εικόνα, δηλαδή είναι προσινής, ευχάριστος και ούτω καθεξής. Αν υποθέσουμε ότι ήταν ένας αυτός που περιγράφω ηγέτης στην κέντρο αριστερά, πιστεύετε πως ένα εκ των δύο κομμάτων, αν αντιπροσώπευε ένα από τα δύο κόμματα, θα είχε υψηλότερα ποσοστά και ενδεχομένως θα βρισκόταν πολύ πιο κοντά στο κυβερνών κόμμα?
1: Αυτός ο ηγέτης που περιγράφεται μόνο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή δίνει αυτά που είπατε.
0: Ξέρετε ότι είναι εύκολο να βγει.
1: Αυτό μόνο έτσι μπορεί και είναι πράγματι εύκολο να βγει. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι η αριστερά αυτή τη στιγμή διαθέτει προσωπικό που κάποιος να έχει όλο αυτό το πακέτο που περιγράψατε.
0: Ναι, δεν νομίζω. Ναι. Θέλω να πω ότι...
1: Νομίζω ότι ο καλύτερος που υποτίθεται είναι αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά με το πιο ηγετικό προφίλ είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αυτό. Γεγονός. Ναι. Γεγονός. Και νομίζω πάντοτε παρασύρει το προφίλ, η εικόνα του αρχηγού και το ίδιο το κόμμα. Παρατηρώντας κιόλας, παρατηρώντας σε μία ακόμα δημοσκόπηση, ότι η καταλληλότητα επί παραδείγματα του κυρίου Ανδρουλάκη είναι κάτω από το ποσοστό του ίδιου του κόμματος.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά, ένα από τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ υπερτερεί. Σας επαναλαμβάνω. Και πρόγραμμα έχει, καλύτερο, πιο ρεαλιστικό και πιο γήινο. Και βεβαίως έχει και στελέχη. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να συγκρίνεις σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τους βουλευτές, με τα στελέχη της Ελλάς που ούτε καν είναι βουλευτές. Δηλαδή στην ερώτηση ποιο κόμμα από τα δύο κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, αν ας πούμε αυτά τα δύο έπρεπε να επιλέξει ένα από τα δύο, η Ελλάς ή το ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος λέει ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει καλύτερη αντιπολίτευση. Λέει ότι κάνει το ΠΑΣΟΚ καλύτερη αντιπολίτευση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι καταρχήν στη Βουλή. Αντιπολίτευση δεν γίνεται στα ραδιόφωνα. Εμείς κάνουμε κουβέντα εδώ, ούτε στη τηλεοράση. Αντιπολίτευση γίνεται και πολιτική παράγεται μέσα στη Βουλή. Μετά βγαίνει στα ραδιόφωνα και στη τηλεοράση. Αυτό το πρόβλημα. Όταν λοιπόν δεν είσαι στη Βουλή, δεν μπορείς να δείξεις τι ικανότητες έχεις να κάνεις αντιπολίτευση. Μάλιστα. Τι θεωρείς αντιπολίτευση να γίνει ο καθεκαρτερός και να γράφει κείμενα τύπου είσαι βλάκας? Παρακαλώ.
0: Ναι. Θα πρέπει να είναι θεσμικά.
1: Βλάκα και τον ελληνικό λαό που θα γράφει αυτά. Θα ρίξει ο ελληνικός λαός δεν έχει ένα μέτρο να συγκρίνει ποιος κάνει πολιτική και ποιος δεν κάνει πολιτική. Η δημοσκόπηση απαντάει ξεκάθαρα. Αντιπολίτευση σήμερα μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι και θεσμικά αξιωματική αντιπολίτευση και είναι μέσα στην Βουλή και βεβαίως είναι και μέσα στην κοινωνία. Να μην τα ξαναλέμε. Τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, επιβελητήρια, συνδικαλισμός είναι παντού. Η Ελλάς είναι πουθενά.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα κόμματα που βρίσκονται πιο χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι η Πλεύση Ελευθερία στην εκτίμηση έχει ένα 3%. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου που ξεκίνησε μάλλον ένα χρόνο πριν, βρισκόταν στη δεύτερη θέση, είχε ποσοστά άνω του, είχε διψήφιο αριθμό. Πού πιστεύετε πως θα καταλήξει και γιατί υπάρχει αυτή η μείωση των ποσοστών του συγκεκριμένου κόμματος? Βέβαια και άλλα κόμματα είναι πιο χαμηλά, όπως και του κυρίου Βελόπουλου, αλλά για τη κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι στο 3% μόλις.

0: πολύ τα μακριά. Που
1: τώρα και θα γελάμε, να ξέρετε. Καλοπροαίρετα το λέω για μας δημοσκόπους.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Κύριε Βασιλιάδη, έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ αυτό υποστηρίζω. Είμαστε πάρα πολύ, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, τυχαία ή και μη τυχαία συμβάντα και γεγονότα και πολιτικές μπορούν να αλλάξουν ακόμα πιο πολύ το χάρτη των δημοσκοπήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εσύ δεν
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τρίτη και 13, να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Τρίτη και 13 στον Πελοπόννησο FM 103,9. Πήραμε μία γεύση από την δημοσκόπηση της Interview που μόλις δημοσιεύθηκε πριν από 2 περίπου ώρες. Έγινε δημοσίευση, προηγείται η Νέα Δημοκρατία, φτάνει κοντά στο 30% δημοσκοπικά. Επαναλαμβάνω, είμαστε πάρα πολύ νωρίς, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα και οι πολιτικές ακόμα. Δεν θα έλεγα ότι θέλουμε κοντά στον ένα χρόνο, θέλουμε 8 μήνες γεμάτους όμως. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται ίσως και οι διορθώσεις των κομμάτων. Γνώμη μου ότι τα κοινά τα οποία μελετώνται στις δημοσκοπήσεις, όσο πιο σταθερό είναι το κοινό, υπάρχουν μεθοδολογίες στην έρευνα αγοράς, όπου να μελετάτε ένα συγκεκριμένο κοινό επί μακροχρονικού διαστήματος, όπου εκεί παρατηρούνται οι πραγματικές μεταβολές και κάτω από ποιες συνθήκες. Αυτό έτσι ρίστο εν παρόδο είναι θέμα των δημοσκοπικών εταιριών, αλλά με το που αλλάζει το κοινό, αλλάζει ενδεχομένως και η άποψη και η πεποίθηση. Όλα αυτά είναι ενδείξεις τις οποίες παίρνουμε. Βλέπουμε ένα προβάδισμα. Δεν έχει ακόμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ερώτημα και ο γρίφος του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το αν θα τελικά δημιουργηθεί, πότε, σε ποιο χρόνο και ποια θα είναι τα ποσοστά που θα αποσπάσει σίγουρα δημοσκοπικά. Και ίσως αυτό περιμένει στρατηγικά και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Με το που θα ανακοινωθεί, φυσικά θα υπάρχει έκρηξη στα ποσοστά και πολύ υψηλά ποσοστά. Και όλα αυτά είναι μέσα στη συζήτηση περί δημοσκοπήσεων και περί της πορείας των κομμάτων το επόμενο 8 μήνο μέχρι την οριστική διεξαγωγή των εκλογών του 2027. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, Πελοπόννησος FM 103,9. Διαφημιστικό και μουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρτη.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909-19-6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
8: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
7: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
8: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
7: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
8: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9, Τρίτη και 13 είναι στην παρέα μας πάντα. Η Access to All, να θυμίσουμε ότι είναι τα συστήματα καινοτόμα για συμπολίτες και συμπολίτες μας με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα. Οι λύσεις αυτές που είναι για το καλό της κοινωνίας, για την ισονομία της και την προσβασιμότητα κάθε ανθρώπου στα βασικά αγαθά και στις βασικές υπηρεσίες και τις υποδομές, ή μπορείτε να δείτε και αφορά τουριστικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση στο ecopavlasies.gr και c.pavlatrack.gr. Πολλά τα προβλήματα της οικονομίας, πολλά τα θέματα, πολλά αυτά τα οποία πρέπει να μελετήσουμε, και ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης, ως προς την ενέργεια, ως προς την καθημερινότητα, τον πληθωρισμό, τις τιμές των προϊόντων κλπ. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προσκαλέσει και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή στον Πελοπόννησος FM 103,9 τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, είστε καλά. Τώρα, κύριε Τσάπαλε, είναι αρκετά ολόκληρη σελίδα έχουμε ετοιμάσει με ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είναι όσο πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα να μας δώσετε απαντήσεις. Καταρχάς, αύριο θα υπάρχουν μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις. Πού ακριβώς πηγαίνουμε, ποιες θα είναι οι τιμές και πώς θα ανακουφιστεί η κοινωνία που έχει να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και το θέμα της θέρμανσης και της αγοράς του πετρελαίου μέσα σε όλα τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή μαστίζουν όχι μόνο την ελληνική κοινωνία αλλά και την παγκόσμια κοινωνία. Θα λέγαμε είναι το φαινόμενο παγκόσμιο, η κρίση ενεργειακή, οι πόλεμοι, τα πολεμικά πεδία έχουν επιφέρει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στην Ευρώπη και σε όλες τις ηπείρους. Τι ακριβώς και τι θα αφορούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Πολύ σωστά τα αναφέρατε. Ζούμε σε μια έτσι δύσκολη, πρωτόγνωρη ενεργειακή και οικονομική περίοδο παγκοσμίως, όπου αυτό έχει και άμεση αντανάκλαση στην καθημερινότητα των πολιτών και ειδικά στα καύσιμα, στη θέρμανσή του, στην κίνησή του, γενικότερα στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής του. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση προσπαθεί με ό,τι χρήματα έχει στη διάθεσή της, έως ότου η Ευρώπη αποκτήσει μια κοινή γραμμή και δώσει και κάποιο είδους ευελιξία στις κυβερνήσεις για να μπορούν περαιτέρω να στηρίζουν, αν τη δώσει, να μπορούμε να στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο τα νοικοκυριά με δικά μας μέσα. Και γι' αυτό το λόγο αύριο πράγματι ανακοινώνονται μέτρα όσον αφορά τη θέρμανση και συγκεκριμένα θα ανακοινωθεί επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η επιδότηση αυτή θα είναι σίγουρα κάτω από 1,75 και από ό,τι φαίνεται με βάση τις τιμές της διεθνής θα καταφέρουμε να είναι και κάτω από 1,70. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσό. Σήμερα θα οριστεί για να μπορούμε να το ανακοινώσουμε αύριο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο το λαμβάνουν σήμερα, θυμίζω, περίπου 1.200.000 νοικοκυριά. Και το συγκεκριμένο επίδομα δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά ή τα περιουσιακά κριτήρια, οι προϋποθέσεις απόκτησής του. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι να αυξηθεί οριζόντια για όλους τους δικαιούχους. Και αυτό το επίδομα, θυμίζω, το λαμβάνουν όχι μόνο εκείνοι που θερμαίνονται με πετρέλαιο, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θερμαίνονται και με άλλου είδους ενέργεια, όπως είναι, για παράδειγμα, το φυσικό αέριο, το πέλετ, το αντλίες θερμότητας, το ηλεκτρικό ρεύμα δηλαδή και το καθεξής. Αυτά θα ανακοινωθούν αύριο και αυτό ουσιαστικά είναι μια προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στο κομμάτι της θέρμανσης των νοικοκυριών, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι το να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης 1,90 στην Αντλία είναι οικονομικά σύμφορο για σχεδόν το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Επομένως, δώσαμε προτεραιότητα σε αυτό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Βέβαια. Κύριε Τσάπαλε, αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ την εκτίμησή σας και να μας δώσετε και στην κοινωνία και στις ακροάτριες και ακροατές μας και σε εμάς τους δημοσιογράφους να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο τον τρόπο σκέψης, λειτουργίας και χάραξης στρατηγικής και της Ευρώπης. Είπατε ότι εάν και εφόσον επιτρέψει η Ευρώπη, εδώ τίθενται τα ερωτήματα και είναι στην κοινωνία το ερώτημα αυτό καθολικό. Ότι η Ευρώπη χαράσει και αποφασίζει, θέτει βέβαια το πλαίσιο, το δημοσιονομικό πλαίσιο, Τώρα, πέραν του δημοσιονομικού πλαισίου και αν υποθέσουμε ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια όντως κινείται με απόλυτο και ορθολογικό βηματισμό επάνω στο πλαίσιο αυτό, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι εκτροχιασμός, αυτό είναι δεδομένο και όποιος δεν το κατανοεί δεν έχει μελετήσει ιδιαίτερα το τι γίνεται στο συσχετισμό της οικονομίας. Αλλά η Ευρώπη καθορίζει όμως και την πολιτική, επί παραδείγματι την κοινωνική πολιτική των χωρών. Ή υπάρχουν περιθώρια, και αν δεν υπάρχουν περιθώρια, πότε η Ευρώπη θα δώσει το δικαίωμα στις χώρες να χαράσουν την κοινωνική τους οικονομική πολιτική, βεβαίως πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν πρέπει να υπάρχει εκτροχιασμός?
1: Θα σας απαντήσω όσο γίνεται πιο απλά για να το καταλάβουν και
0: βεβαίως, οι ακριβώς,
1: μας, γιατί
0: ακριβώς.
1: Το πώς λειτουργούν οι κανόνες της Ευρώπης πλέον είναι αρκετά σύνθετοι και δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής να έχει μεταπτυχιακό στα οικονομικά προκειμένου να το κατανοήσει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να πω όσο γίνεται πιο απλά είναι ότι το τι θα κάνει κάθε χώρα, ειδικά στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής, αφορά την ίδια και μόνο. Δεν παίρνουμε κανενός στην έγκριση. Όμως, αν θέλουμε να χαλάσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία μας επιτρέπουν οι κανόνες οι δημοσιονομικοί της Ευρώπης, τότε πρέπει να ζητήσουμε μια ευελιξία από την Ευρώπη. Να μας αφήσει δηλαδή η Ευρώπη να αποκτήσουμε έναν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, ούτως ώστε αυτά τα επιπλέον χρήματα να τα δώσουμε για απευθεία στήριξη, για παράδειγμα, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν είναι ότι ζητάμε την έγκριση της Ευρώπης για να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική. Ζητάμε την αποδοχή του αιτήματος της Ελλάδος να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια ευελιξία για επιπλέον χρήματα από αυτά που έχουμε ήδη δώσει. Και είναι επάνω από τις οροφές δαπανών, που ουσιαστικά είναι τα ταβάνια μέχρι που μπορείς να χαλάσεις χρήματα κάθε χρόνο. Όλες οι χώρες της Ευρώπης συμφωνούν με την Ευρώπη ότι κάθε χρόνο εγώ θα χαλάσω ως Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα. Σας λέω τώρα ένα υποθετικό νούμερο.
0: Ναι, ναι, βέβαια,
1: για κοινωνική
0: βέβαια,
1: πολιτική,
0: βέβαια,
1: για πληρωμές συντάξεων, μισθών, για άσκηση οικονομικής πολιτικής κ.ο.κ. Αν θέλεις να χαλάσεις 51 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει αυτό το ένα επιπλέον δις να το αιτιολογήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αποδεχθεί ότι αυτό μπορείς να το ξοδέψεις. Και αν θες να το ξοδέψεις, υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος είναι είτε να κόψεις δαπάνες από κάπου αλλού, άρα τα 51 να γίνουν πάλι 50 γιατί θα έχεις κόψει από κάπου αλλού, είτε να φορολογήσεις κάποιες άλλες πηγές, άρα να ισοσκελίσεις το επιπλέον ποσό που έδωσες, ή να κάνεις αυτό που κάνει τώρα η Ελλάδα. Να ζητήσεις μια ευελιξία, γιατί αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα πρέπει να το δώσεις για ειδικούς σκοπούς στήριξης για λίγο χρονικό διάστημα στα νοικοκυριά.
0: Άρα στην πίτα αυτό που έχει κάθε χώρα να δαπανίσει μπορεί η κάθε χώρα να κάνει το δικό της σχεδιασμό. Επί παραδείγματι, εγώ δεν θα δώσω τόσα χρήματα εκεί, αλλά τα χρήματα αυτά που θα ήταν να δώσω θα τα επενδύσω στην κοινωνική πολιτική. Έχει τη δικαιοδοσία η χώρα να το κάνει αυτό?
1: Και αυτό το κάναμε εμείς. Να σας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είχαμε υπερπλεώνασμα το 2025, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2,8 δις, το 1 δις μπορούσαμε με βάση τους κανόνες της Ευρώπης να το διαθέσουμε για κοινωνική πολιτική. Και το κάναμε με όποιον τρόπο εμείς κρίναμε. Δώσαμε το Fuel Pass, δώσαμε την επιδότηση στην Αγγλία για τον diesel, δώσαμε τα 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο τον Ιούνιο, δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους που θα τα δουν τέλος Νοεμβρίου, 400 ευρώ καθαρά ο κάθε συνταξιούχος κάθε Νοέμβριο από εδώ και στο εξής. Δώσαμε επιδότηση στα λοιπάσματα των αγροτών. Κάναμε δηλαδή κοινωνική πολιτική όπως εμείς κρίναμε. Δεν πήραμε το OK της Ευρώπης. Γιατί είχαμε πλεονάσματα που μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσάπαλε, για να πάμε σε ένα θέμα που είναι αυτό της φορολογίας και της φοροδιαφυγής. Είπα και νωρίτερα, εγώ το πιστεύω ακράδαντα, ότι θα πρέπει και ως πολίτες, αλλά κυρίως το πολιτικό προσωπικό της χώρας, να μελετά πάρα πολύ καλά τους δείκτες, το πλαίσιο, τα περιθώρια που έχουμε, γιατί μόνο έτσι παράγεται υπεύθυνη πολιτική. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι με την πάταξη της φοροδιαφυγής έχουν εισέλθει χρήματα από εκεί που πραγματικά δεν υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες στα ταμεία του κράτους, και αυτό είναι για το καλό όλων. Ποια είναι η εκτίμησή σας με τον περιορισμό, με τα POS, με τις ταμιακές αποδείξεις και όλα αυτά τα ποσά που έχουν εισέλθει στα κρατικά ταμεία, και πώς θα συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός ελέγχου της φοροδιαφυγής και της πάταξής της?
1: Καταρχάς να πω ότι ο λόγος για τον οποίο, ένας από τους λόγους τους σημαντικούς για τον οποίο η Ελλάδα έχει υπερπλεονάσματα και μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική και μπορεί να δίνει επιπλέον χρήματα στον κόσμο και να ανακοινώνει πακέτα ΔΕΘ και να ανακοινώνει αυξήσεις σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους κ.ο.κ. είναι και γιατί έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή. Και αυτό μας διευκολύνει, γιατί χωρίς να αυξήσουμε φόρους, δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο αυτή η κυβέρνηση. Έχει αντιθέτως μειώσει ή καταργήσει πάνω από 90 φόρους. Χωρίς λοιπόν να αυξήσουμε φόρους, επειδή ακριβώς αποκαλύπτονται διαφυγόντα έσοδα λόγω της φοροδιαφυγής που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, δίνεται δυνατότητα για επιπλέον έσοδα, άρα για χρηματοδότηση κοινωνικής πολιτικής. Και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη της δημόσιας διοίκησης. Είναι μια μεγάλη νίκη των ίδιων των πολιτών, καθότι βάλαν πλάτη και συμμετείχαν, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι καταθεματάρχες, οι άνθρωποι της εστίασης, οι έμποροι κ.ο.κ., σε αυτή τη μάχη ενάντια στη φοροδιαφυγή. Και με κόστος, θα σας έλεγα εγώ, πολιτικό επίσης κόστος, γιατί
0: όταν μειώνεις
1: τη φοροδιαφυγή, γίνεσαι και δυσάρεστος σε κάποιους οι οποίοι είχαν μάθει στην φοροδιαφυγή. Όμως,
0: να σας διακόψω, δέκα δευτερόλεπτα, γιατί θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Είστε στο γραφείο σας, ενδεχομένως και με τους υπουργούς κτλ. Και διαπιστώνετε από την πάταξη της φοροδιαφυγής ότι κάποιοι κλάδοι, τώρα είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό που σας θέτω, κάποιοι κλάδοι ήταν σε ένα επίπεδο φοροδιαφυγής πολύ υψηλό. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να είπατε με τους συνεργάτες σας, εγώ που μελετάω τα στοιχεία το λέω πολύ συχνά, και θα είπατε, πω ρε παιδί μου, αυτός ο κλάδος είναι δυνατόν να είχε τόσο μεγάλη φοροδιαφυγή? Ποιοι ήταν οι κλάδοι, κύριε Τσάπαλε, αν θέλετε μας απαντάτε, όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή και κατά συνέπεια είναι χάσιμο χρημάτων του ίδιου του κράτους, της πολιτείας, της χώρας?
1: Ναι, υπήρχε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή και έχει περιοριστεί αρκετά και στην εστίαση και στα συνεργεία αυτοκινήτων, στις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, στάθμευσης και ούτω καθεξής, στα πλυντήρια επίσης, καθαρισμό αυτοκινήτων. Υπήρχε φυσικά στα επαγγέλματα που όλοι φανταζόμαστε, τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία είναι δύσκολο να ελέγξεις το κόψιμο απόδειξης και ούτω καθεξής. Όμως, εκεί που μπήκε POS και μπήκε σε πάνω από 40 κλάδους λιανικής, εκεί που μπήκε το ψηφιακό πελατολόγιο, εκεί που μπήκε το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η ψηφιακή τιμολόγηση, το My Data, όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, έχουμε δει μια ραγδαία μείωση της φοροδιαφυγής. Με αποτέλεσμα, ένα απλό νούμερο θα σας δώσω, τα τελευταία τρία χρόνια που κάνουμε συστηματικά αυτή την προσπάθεια, έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία θα είχαμε προϋπολογίσει αν δεν είχαμε αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή.
0: Άρα αυτά δεν θα τα είχαμε αυτά τα έξι δις.
1: Ακριβώς. Χαμένος ΦΠΑ που δεν θα τον συνέλεγε ποτέ το κράτος, φορολογικά έσοδα που δεν θα είχαν ποτέ δηλωθεί, φυσικά και ασφαλιστικές εισφορές επίσης έχει περιοριστεί πάρα πολύ η απώλειά τους, γιατί με την ψηφιακή κάρτα εργασίας έχουν αποκαλυφθεί χιλιάδες ώρες που ήταν αδήλωτες μέχρι τώρα και κυρίως υπερορίες. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να νοικοκυρεθεί το πράγμα και να έχουμε περισσότερα έσοδα για να ασκούμε κοινωνική πολιτική.
0: Μάλιστα, πολύ σωστά. Δύο ερωτήματα ακόμα, κύριε Τσάπαλε, συγγνώμη αν κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Περιφερειακή ανάπτυξη, που σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους νομούς, σε κάθε γωνιά της χώρας, που είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Πού βρισκόμαστε στο πεδίο και σε τι επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης, αν όντως αναπτύσσεται ισόρροπα όλη η χώρα, για να αποφεύγουμε και φαινόμενα και του δημογραφικού και της φυγής των ανθρώπων από τους νομούς όπου δεν υπάρχει οικονομική ευμάρεια και να έρχονται στα αστικά κέντρα? Πού βρισκόμαστε στο επίπεδο, στο πεδίο μάλλον, της περιφερειακής ανάπτυξης? Και το τελευταίο ερώτημά μου, κύριε Τσάπαλη, είναι για τη στέγαση και τα νέα ζευγάρια με τη στέγη. Τι γίνεται, ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία.
1: Σωστά. Σωστά και τα δύο ερωτήματά σας. Ας απαντήσω για το πρώτο. Τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και τα επόμενα εργαλεία που σχεδιάζουμε, τα χρηματοδοτικά για την επόμενη περίοδο, εστιάζουν πρωτίστως στην περιφέρεια. Και αυτό αποδεικνύεται και με μια σειρά από έργα που έχουν γίνει, και εμβληματικά και έργα τα οποία εδώ και δεκαετίες είχαν μείνει στα χαρτιά και τα οποία σταδιακά ολοκληρώνονται. Το αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος, για παράδειγμα, ο Ε65, η επέκταση και η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού, του σιδηροδρομικού μας δικτύου σε όλο το εύρος του, κλείσιμο εκκρεμωτήτων που έχουν να κάνουν με γεωβελτικά έργα, με έργα αντιπλημμυρικά, με έργα που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας ή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι όλα αυτά πρωτίστως στην περιφέρεια, δεν είναι στην Αττική. Ο flyover επίσης στη Θεσσαλονίκη και μια σειρά ακόμα έργα. Αναρρύθμιτα είναι βασικά. Τρέχουν πάρα πολλά. Υπάρχει μια ιστοσελίδα της κυβέρνησης που ανανομώ και αναπεριφέρεια αποτυπώνονται όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί και για κάθε έργο ξεχωριστά. Και θέλουμε να στηρίξουμε την περιφέρεια και φορολογικά, και γι' αυτό το λόγο καταργήσαμε το τέλος επιδιδεύματος κατά προτεραιότητα στην περιφέρεια, μειώσαμε περαιτέρω τον ένφια και τον καταργήσαμε τον ένφια σε κατοικίες έως, σε οικισμούς έως 2.000 κατοικούς για κύριες κατοικίες, μειώνουμε φορολογικούς συντελεστές, δίνουμε κίνητρα αρκετών χιλιάδων ευρώ να επιστρέψουν πολίτες από τα αστικά κέντρα σε δύσκολες και ειδικά παραμεθόριες ή ακριτικές περιοχές. Όλα αυτά θέλουν συνέχεια σίγουρα και γι' αυτό σχεδιάζουμε και εργαλεία αντίστοιχης λογικής και για τα επόμενα χρόνια. Και όσον αφορά το στεγαστικό, που για μένα αυτό είναι το ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα μαζί με την ακρίβεια στην καθημερινότητα του πολίτη, ένα παγκόσμιο επίσης ζήτημα, δεν είναι μόνο ελληνικό, έχουν τρέξει πάνω από 40 διαφορετικές δράσεις στη χώρα μας για να αντιμετωπιστεί στο μέτρο πάντα του δυνατού το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έχουν αποδώσει όσο θα θέλαμε, με την έννοια ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από ότι τα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει, και είναι λογικό αυτό. Είναι εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, και γι' αυτό το λόγο και για την επόμενη χρονιά έχουμε φοροαπαλλαγές, έχουμε μηδενική φορολόγηση για ακίνητα που επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση για 3 χρόνια, έχουμε περιορισμούς στο Airbnb, έχουμε περιορισμούς στην Golden Visa, έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ανακαινίζω, για να έρθουν χιλιάδες ακίνητα πίσω στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης ανακαινισμένα με επιδότηση από το κράτος. Έχουμε κίνητρα στους κατασκευαστές με δεκαετής φορολογικές απαλλαγές για να χτίσουν ακίνητα κοινωνικές κατοικίες και να τα επιστρέψουν στους πολίτες με μη χαμηλό ενίκιο. Έχουμε εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα που ευθίζονται εκεί κατοικίες και θα δοθούν ένα μέρος από αυτά στους πολίτες με χαμηλό ενίκιο. Όλα αυτά θα αρχίσουν να οριμάζουν μέσα στο 27, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε τη στεγαστική κρίση. Και φυσικά έχουμε και την επιστροφή ενοικίου, που τέλος Νοεμβρίου θα δοθεί σε πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας, εκεί περί τα τέλη Νοεμβρίου, μαζί με τα 400 ευρώ για τα 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχων.
0: Είπατε επίδομα ενοικίου, γιατί διακόπηκε λίγο η γραμμή. Επίδομα ενοικίου, είπατε.
1: Η επιστροφή ενοικίου. Είναι τέλος Νοεμβρίου. 1 εκατομμύριο νοικοκυριά το δικαιούνται. Ένα από τα 12 ενίκια που δώσαν το 25 θα επιστραφεί στο λογαριασμό τους.
0: Κύριε Τσαπαλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά και εξαιρετικά απλά διατυπωμένα για να γίνουν κατανοητά όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι στο έργο σας για το καλό της ελληνικής κοινωνίας. Να είστε καλά. Καλή ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Τσαπαλέ. Ήταν ο κύριος Όμηρος Τσαπαλός, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πολύ σημαντικά όσα μας είπε. 6 δις έχουν εισρεύσει στα ταμεία της χώρας από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν γενικά το κράτος μας και η χώρα μας ένα ξέφραγο αμπέλι. Όποιος ήθελε, όποιος δεν ήθελε, έκοβε, δεν έκοβε, κόψε μου, μη μου κόβεις. Αυτό όσο πατάσετε, τόσο πιο πολλά χρήματα εισρέουν, που είναι για το καλό όλων, γιατί μπορεί να διανεμηθούν ποσά και γίνεται ένα νοικοκύρεμα. Μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε μία τάξη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Δεν γίνεται ευρωμούμενο κράτος να μην ελέγχει την φοροδιαφυγή του. Και ακόμα, βέβαια, είναι πάρα πολλά τα φαινόμενα, δεν έχει παταχθεί πλήρως, αλλά τουλάχιστον γίνεται μία πολιτική που πρέπει να συνεχιστεί κατά οποιασδήποτε συνθήκες και οποιαδήποτε κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πορεία, διότι είναι προς όφελος και της ελληνικής κοινωνίας και κάθε πολίτη. Πελοπόννησος FM 103,9, μουσική ανάσα. Επιστρέφω αμέσως μετά για την αποφώνησή μας.

0: Γιάννα Κώσμα της Σωτηρία, Διονύση Σωτηρία της Ψυχής.
1: Σωτηρία της Ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Πέρα λοιπόν σας FM 103,9 είναι μεγάλο πράγμα η σωτηρία της ψυχής και είναι και το μεγάλο διατάφτα της ανθρωπότητας. Πώς θα σώσω την ψυχή μου, τι είναι η ψυχή? Η ψυχή είναι κάτι ανεξάρτητο από το σώμα, ή όπως η επιστήμη μέχρι τώρα που βρίσκεται το ανθρώπινο γένος έχει γνωμοδοτήσει, ότι η ψυχή ίσον εγκέφαλος, όσο αυτός λειτουργεί, αυτή είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, το συναίσθημα, οι σκέψεις, όλα παράγονται μέσα στον εγκέφαλο. Τι όμως είναι η ψυχή? Η φιλοσοφία, η θεολογία, η θρησκεία αναφέρουν ότι είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, το οποίο για να το σώσεις πρέπει να πράττεις και ανάλογα. Ίσως το μεγαλύτερο διακύβευμα και στον πυρήνα όλης αυτής της συζήτησης είναι η αγάπη, η κατανόηση των ανθρώπων, η συνεργασία και η ευτυχία να μην βλέπεις το κακό, να βλέπεις έναν κόσμο καλού και να μπορείς να κατανοήσεις, να συγχωρείς και να αγαπάς. Λοιπόν, μετά το μάθημα φιλοσοφίας και θεολογίας, να πούμε ότι πλησιάζουμε στις 10, είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου, Πελοπόννησος FM 103,9, πίσω από το προφανές, προσπαθούμε να φτάνουμε παθιά στα θέματα της επικαιρότητας και της κοινωνίας και της τέχνης και του πολιτισμού και της επιστήμης. Είναι πάντα μαζί μας η Access to All, όπου είναι συστήματα τα οποία βοηθούν συμπολίτες και συμπολίτησές μας με κινητικά προβλήματα να φτάνουν παντού, να φτάνουν στην παραλία, να φτάνουν εκεί που πρέπει να υπάρχει ισονομία, ίση μεταχείριση. Μπορείτε να μπείτε στο eco-pavlas.gr και στο c-pavla-track.gr να δείτε τα συστήματα αυτά. Είναι κατάλληλα για κάθε τοπική αυτοδιοίκηση, δήμους, οργανισμούς, τουριστικές επιχειρήσεις και είναι μια πρόοδος της κοινωνίας. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε επίσης πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις και προσκλήσεις πολύ σημαντικών προσκεκλημένων και στην αυριανή εκπομπή μέσα εβδομάδας και μέσα του Οκτωβρίου σιγά-σιγά. Αύριο 14, σήμερα Τρίτη και 13. Είναι καλή ημέρα και ευλογημένη και παραγωγική. Προσοχή λόγω των καιρικών συνθήκων χρειάζεται και στην οδήγηση να τηρούμε τα μέτρα και τις προειδοποιήσεις. Σε δύσβατα σημεία δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε εφόσον δεν υπάρχει λόγος και να ρισκάρουμε και την ίδια μας τη ζωή. Και προληπτικά μέτρα πάντα από τους δήμους, από την πολιτεία, προειδοποιήσεις, να είμαστε και να τηρούμε το 112 όποτε χρειαστεί και όποτε αυτό ηχήσει. Διονύση Στεφανόπουλο στην παραγωγή και την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο Τετάρτη. Να είστε καλά, χαρούμενες και χαρούμενοι, και πάντα να σκεφτόμαστε αισιόδοξα. Καλό πρωινό Τρίτης.

0: είναι 10 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επαναλειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραπεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακατής ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Και την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει σε προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γρανδρίτσα με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε και την Τετάρτη προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, συρρογμίζω τοιχείο αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί η μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπουνταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε προώρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Como puede ser verdad. Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
11: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στην ψυχαλισμένη, πανέμορφη δυτική Ελλάδα και στην πανέμορφη Πάτρα μας. Ωραίος, φθινοπορεινός καιρός.
1: Ναι, δεν είναι, θα έλεγα ψυχαλισμένη μόνο, με τις υγείες σας.
0: Τι έχει?
1: Όχι, βρέξει αρκετά, αυτό θέλω να πω. Έχει βρέξει αρκετά.
0: Ναι, ωραία. Να, τώρα ψυχαλίζει, γι' αυτό είπα ψυχαλισμένη.
1: Α, ναι, δεν πρόσεξα.
0: Ωραίος φθινοπορεινός καιρός, συμφωνείς?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, έτσι
1: για
0: να
1: την
0: πάμε.
1: Εποχή, εντάξει, καλά.
0: Υπέροχα, ήρεμα, ήσυχα και ωραία. Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η εκπομπή, όλα λέγονται κυρίες και κύριοι, 103,1 Πελοπόννησος FM.
0: Ταΐζω προβατάκια, κοτούλες, όχι σκυλάκια δεν κάνουν. Λοιπόν, πήρα φόρα. Αγελαδίτσες και όλα τα ζωάκια που μας προσφέρουν διάφορα ωραία τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά. Και αυτό γιατί η Κρεωσής παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Η εταιρεία Κρεωσής παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους. Και αφού τα ζωάκια μας φάνε καλά, Σωτήρη μου,
1: θα μας φέρουν φρέσκο ποιοτικό γάλα από το πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι. Από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Ήπιες γαλατάκι σήμερα?
1: Δεν πίνω.
0: Είδες
1: γιατί,
0: λοιπόν, εντάξει, ορίστε,
1: ναι.
0: Το συνέλαβα, έφυγες χωρίς πρωινό από το σπίτι σου.
1: Ναι, σε
0: λοιπόν, βέβαια, πρωινό πρέπει να παίρνουμε στο σπιτάκι μας για να είμαστε όλη την ημέρα, και ειδικά εμείς που εργαζόμαστε όλη την ημέρα και τα μεσημέρια δεν προλαβαίνουμε να πάμε και στο σπιτάκι μας, πρέπει να παίρνουμε ένα πολύ καλό πρωινό, Σωτήρη.
1: Μάλιστα. Δεν
0: αυτό
1: είμαι
0: που κάναμε και ως μαθητές, θυμάσαι, που δεν φεύγαμε από το σπίτι μας χωρίς το πρωινό. Έτσι πρέπει και τώρα.
1: Εγώ αρκούμε με ένα καφέ.
0: Με ένα καφέ το οποίο φτιάχνεις στο γραφείο. Πρέπει όμως να παίρνεις το πρωινό σου για να έχεις έτσι δυνάμεις, ευεξία, ευδιαθεσία και όλα αυτά. Εσύ, Διονύση μου, παίρνεις πρωινό? Όταν προλαβαίνεις, λοιπόν. Άρα έχουμε 1,5 στα 3. Έτσι, 1,5 στα 3. Λοιπόν, να παίρνετε πρωινό, κυρίες και κύριοι. Βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν το συζητάμε βέβαια για τα παιδιά, είναι ένας απαραβίαστος κανόνας, αλλά και για όλες τις ηλικίες. Το καλό πρωινό μας διατηρεί για όλη την ημέρα και μας δίνει τη δύναμη να ξεκινήσουμε την ημέρα μας πολύ ωραία και με, όλη την, με όλες τις δυνάμεις που πρέπει και να αντέξουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
0: Σε ποιον τομέα από όλους?
1: Με την πρέσβυρα.
0: Τι έπαθει η πρέσβυρα? Έχει αναταραχές, έχει δυσκολίες. Ναι, αλλά αυτά όμως, από ό,τι κατάλαβα εγώ από όλη την ιστορία, αυτό είχε ξεσπάσει πριν, ήταν γνωστό στην...
1: Ήταν πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Τώρα. Ναι. Από το αποσιώπησαν μέχρι να πάρει τη θέση και να έρθει, και τώρα βέβαια άνοιξε το κουτί και βγάζει όλα τα θέματα αυτά.
1: Ήταν γνωστό?
0: Στους κύκλους της, βέβαια. Δεν πρόκυψε τώρα.
1: Ναι, μα δεν είναι τωρινή υπόθεση, φαίνεται ότι είναι πριν.
0: Ακριβώς αυτό. Θέλω να πω ότι η συζήτηση είχε ξεκινήσει πολύ πριν.
1: Ναι.
0: Όμως έγινε προφανώς κάποια συμφωνία σιωπής μέχρι να πάρει τη θέση της πρέσβυρας και μετά τώρα έχουμε το άνοιγμα του κουτιού, θα έλεγα, και βγαίνουν πολλά και διάφορα από μέσα.
1: Θα δούμε. Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ ερωτήθηκε χθες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και σχετική δήλωση που σήμερα κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είπε, και το εξετάζουμε. Εννοεί δηλαδή το εξετάζουμε αν θα υπάρξει,
0: αν θα παραμείνει,
1: αν
0: όχι.
1: Θα παραμείνει όχι στη θέση αυτή, έτσι.
0: Για
1: θα δούμε.
0: Θα
1: πάντως
0: δείξει.
1: Δεν είναι η μόνη που βρίσκεται στο στόχαστρο. Να θυμίσω εδώ ότι είχε ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση και για τον Αμερικανό πρέσβη που είναι στην Τουρκία. Αυτό τον περίεργο τύπο, τον Μπαράκ, ο οποίος από τα ρεπορτάζ έτσι όπως παρουσιάζεται περισσότερο σαν ατζέντης της Τουρκίας παρά ως εκπρόσωπος των αμερικανικών συμφερόντων. Εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο μάλλον είναι εκπρόσωπος των δικών του συμφερόντων.
0: Των δικών του συμφερόντων. Αυτό θα εσωτήρι, αυτό έλεγα και εγώ. Ότι αυτός υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα.
1: Ναι, γιατί κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι, ότι έχει βάλει τον συνεταίρο του σε μια εταιρεία από τις εταιρείες που έχει, τέλος πάντων, να είναι υποψήφιος για ένα πολύ μεγάλο έτσι ενεργειακό έργο που θα μεταφέρει, τέλος πάντων, πετρέλαιο από τη Συρία στην Τουρκία, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων.
0: Κοίταξε τώρα, Σωτήρη, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό να συμβαίνει έτσι με...
1: Το έχουμε δει, αλλά επί Τραμπ είναι ο κανόνας.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Περισσότερο μπαίνουν μπροστά τα προσωπικά του συμφέροντα παρά τα... τα εθνικά, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα, γιατί αφού τα λέμε όλα,
1: ναι.
0: Η κυρία Γκυλφόιλ όταν ήρθε στη χώρα μας, οι πρώτες επαφές που είχε με ποιους ήταν, Σωτήρη μου?
1: Με τον Αργυρό.
0: Με έναν τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Έτσι, με έναν τραγουδιστή.
1: Ωραία,
0: και με κάποια
1: κόσμο. Αυτό ότι ήταν όχι, στο πρόσεξε. Πλαίσιο των κοινωνικών.
0: Όχι,
1: έτσι...
0: όχι, όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όταν αναλαμβάνεις μια τέτοια θέση κλειδί, έρχεσαι με άλλο πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σαφώς στην προσωπική σου ζωή, μπορείς να κάνεις παρέα και να συγχροτίζεσαι με οποιονδήποτε επιθυμείς. Αλλά ναι. Την εξωτερική πολιτική της χώρας δεν την εκφράζει, δεν τη χαράζει ο Αργυρός, ο άλλος που κάνει τις δημόσιες σχέσεις κλπ.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Έτσι.
1: Απλά θέλω να πω ότι και αυτό ίσως υπερπροβλήθηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση.
0: Δεν υπερπροβλήθηκε, συγγνώμη.
1: Θέλω να πω ότι δεν. Πώς να το πω, δεν τον έβαλε και στο γραφείο, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι,
1: στο πλαίσιο κοινωνικών.
0: Όταν έρχεσαι στη χώρα και οι πρώτες σου συναντήσεις είναι με τραγουδιστές, με δημοσιοσχεσίτες κλπ. Αυτό κάτι λέει για μένα. Ως πολίτη αυτή της χώρας, έτσι μιλάω τώρα. Δεν ξέρω, εσύ μπορεί να έχεις διαφορετική άποψη και να σου αρέσει.
1: Δεν είναι η δική μας.
0: Επίσης, όταν έγινε περισσότερη προβολή του στη λίστα, όταν έγινε περισσότερη προβολή των θέσεών της για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, για τον στη λίστα που έφερε κοντά
1: το Fancy Jones,
0: ακριβώς.
1: Αυτό τον τύπο,
0: τότε λοιπόν, αυτόν τον τύπο, μου αρέσει ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν. Αυτά όλα κάτι δείχνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άξι. Και τώρα άνοιξε το κουτί και έχουμε και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα δούμε γιατί, πώς θα εξελιχθεί.
1: Μην ξεχνάς γιατί το λέω αυτό. Εγώ θέλω να κρατάω έτσι να είμαι λίγο συγκρατημένος σε αυτά τα θέματα. Γιατί στην Αμερική οι χορηγίες και αυτά είναι καθιερωμένοι. Και,
0: σαν διαδικασία. Έτσι,
1: σαν διαδικασία.
0: Βεβαίως,
1: δεν είναι
0: βεβαίως.
1: Κάτι το περίεργο. Μπορεί σε εμάς να ξενίζει και να φαίνεται κάτι το απρεπές τέλος πάντων και το μη επιτρεπτό σε πολιτικούς όρους και σε πλαίσια, αλλά στην Αμερική ο κάθε πολιτικός έχει το χρηματοδότη του. Είναι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Και ο Τραμπ δεν χρηματοδοτήθηκε.
1: Μα διοργανώνουν δείπνα και κόβουν επιταγές. Κανονικά.
0: Ακριβώς αυτό. Το θέμα είναι.
1: Αρκεί να δηλώνονται.
0: Αυτό
1: είναι το θέμα.
0: Να δηλώνονται και να μην υπάρχουν άλλες συναλλαγές πίσω από τις χορηγίες.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα τι θα βγει από αυτή την υπόθεση. Πάντως το ποσό των 100.000. Πώς είναι.
1: 150.000 δολάρια. Εντάξει, δεν μου φαίνεται και καλά. Για τα μεγέθη της Αμερικής.
0: Ναι, δεν είναι και το εξωφρενικό.
1: Με τα εκατομμύρια, παιδί μου.
0: Δεν είναι και εξωφρενικό το ποσό, αυτό λέω.
1: Για τα επίπεδα των Αμερικανών πολιτικών, αυτά είναι χαρτζηλίκια. Δεν είναι.
0: Έτσι. Για το κυλικείο.
1: Για το κυλικείο. Τα έξοδα που λέμε.
0: Τα έξοδα, έτσι. Για το παιδί.
1: Μα γι' αυτό του είπε. Πλήρωσε μου την πιστωτική κάρτα, του λέει. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως υπάρχει από πίσω πολλή συζήτηση.
1: Θα δούμε.
0: Ο πλανητάρχης θα αποφασίσει τι θα γίνει με την κυρία Γκυλφόιλ,
1: ναι.
0: Και αν τελικά θα συνεχίσουμε να την έχουμε στη χώρα μας ή όχι.
1: Αυτά, λοιπόν, πρέπει να προσέξει τι τρως, Μαρίνα. Πρέπει να προσέξει
0: τι
1: τρως, από ό,τι φαίνεται. Γιατί είδες τι πήγε να πάθει ο 41χρονος εκεί ο στρατιωτικός ιατρός με την ενδιαστάσει σύζυγό του.
0: Α, ναι, βέβαια. Τι λες τώρα.
1: Θα μας κάνουν να περνάμε τα φαγητά από εργαστηριακές εξετάσεις πρώτα ή να έχουμε δοκιμαστές.
0: Κοίταξε να δεις. Θα πρέπει όμως, κοίταξε, αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπάρχει υπόβαθρο εδώ. Έτσι.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται.
0: Άλλωστε αυτό
1: και οι γονείς, λέει, της
0: γυναίκας. Ναι. Πάντως θα σου πω κάτι. Μην ξεχνάς ότι αυτή η διαδικασία εξολόθρευσης
1: του σύζυγου,
0: ή της πεθεράς ή της νύφης αποτελεί έχει τραγουδιστή. Έχουμε δημοτικά τραγούδια στα οποία περιγράφεται.
1: Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις.
0: Πολλές υποθέσεις τέτοιες.
1: Με παρόμοιο τρόπο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι το άνθρωπος το αντιλήφθηκε.
0: Αυτό είναι και σώθηκε.
1: Και
0: έτσι.
1: Σώθηκε, ναι. Και τα υπόλοιπα θα τα λύσει η δικαιοσύνη.
0: Η δικαιοσύνη προφανώς, βέβαια. Είναι πάρα πολύ. Πάντως είναι μια υπόθεση που μπορεί να μας φαντάζει έτσι ιστορία ή υπόθεση ταινίας.
1: Εντάξει, έχει ένα υπόβαθρο που δεν μπορούσε να το κάνουμε. Δημιουργεί σίγουρα θέμα κοινωνικής συζήτησης που λέμε. Αυτά
0: βέβαια,
1: τα ζητήματα πάντα.
0: Έτσι είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σκέψου όμως για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων. Κοίταξε, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και το υπόβαθρο και το παρελθόν.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπόθεση. Δεν είναι εύκολο.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Γιατί έφτασε αυτή η γυναίκα στο σημείο αυτό να θέλει να δηλητηριάσει τον ενδιαστάσει σύζυγό της.
0: Ακριβώς. Και ξέρεις. Δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα για τίποτα για αυτές τις υποθέσεις.
1: Ναι.
0: Σαν πράξη όμως είναι καταδικαστή.
1: Προφανώς,
0: είναι άλλο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια, υπάρχει δικαιοσύνη η οποία θα τα φέρει όλα στο φως. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στην να διαφημίσουμε και λίγο την εφημερίδα μας, έτσι. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος, και σας καλούμε να διαβάζετε εφημερίδα, γιατί μόνο εφημερίδες, έτσι, μόνο έτσι θα είστε πλήρως ενημερωμένοι. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το πρώτο μας θέμα, που αφορά την μελέτη για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών για το δυναμικό μας.
1: Είναι το θέμα που ξεκίνησε από εμάς εδώ, από την εκπομπή μας, Μαρίνα. Ακριβώς. Το θυμίζουμε αυτά και να τα λέμε, έτσι, όταν αποκαλύφθηκε εδώ η διαρροή, τέλος πάντων, φοιτητών, των πρωτοετών φοιτητών που δεν ήρθαν στην Πάτρα, αν και είχαν επιτύχει στις εξετάσεις πανελλαδικές, και πήρε διάσταση όλο αυτό το ζήτημα. Προβλήθηκε σε όλη τη χώρα από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αλλά σήμερα έχουμε μια άλλη αποκάλυψη, εσύ προσωπικά, με το μελέτη αυτή.
0: Η μελέτη του Πανεπιστημίου τα φέρνει.
1: Που έχει αναλυτικά τα στοιχεία.
0: Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής με την αρμόδια αντιπρίτανη, την κυρία Ελένα Αλμπάνη. Θα τα πούμε στην, οπότε δεν λέμε περισσότερα. Επίσης, η μεγάλη φωτογραφία που είναι ενδεικτική σήμερα που έχουμε στο πρώτο σελίδό μας, η εξέγερση των Κατσαρίδων.
1: Ναι, στην Ινδία γίνεται χαμός. Έχουμε επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις από τη νεολαία της χώρας. Μιλάμε για μια χώρα των 1,5 δισεκατομμύριων κατοίκων.
0: Ακριβώς. Και δεν ξέσπασε τώρα αυτή.
1: Όχι. Αντιμετωπίστηκαν, έτσι, έγιναν κάποιες περιφρονητικές αναφορές για τους ανέργους και την νεολαία της χώρας από κάποια πρόσωπα που αντιπροσωπούν την ελίτ της Ινδίας, θα λέγαμε, πολιτικούς. Με αποτέλεσμα να έχει ξεσπάσει έτσι να έχουμε ένα κοινωνικό ξέσπασμα. Δεν είναι οργανωμένες κινητοποιήσεις.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπαίνει βέβαια και η αντιπολίτευση μέσα, προφανώς, γιατί είδανε φώτα και μπήκαν. Έτσι. Πάντα γίνεται αυτό σε όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Αλλά πρόκειται για κινητοποιήσεις που διοργανώνονται, αυτοδιοργανώνονται, θα λέγαμε, μέσω των social media. Και εκατομμύρια νέοι βγαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους, διαδηλώνουν, σε μια μορφή αντίδρασης για τον τρόπο έτσι που τους αντιμετωπίζει, θα λέγαμε, η πολιτική ελίτ της χώρας. Εκεί έχουμε μια τεράστιες χαόδεις κοινωνικές
0: εξεγέρσεις και διαφορές και διαφοροποιήσεις.
1: Ναι, βλέπεις σε μια γειτονιά μπορεί να δεις υπερπλούσιους και μαχαραγιάδες, όπως λέμε
0: εμείς. Ακριβώς, να ζουν σε παλάτια και δίπλα να υπάρχει σκηνή.
1: Και ακριβώς σε δρόμο να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στον ηλιομοίρα τίποτα, απολύτως, μέσα στα σκουπίδια και στα ποντίκια, κυριολεκτικά.
0: Ναι, αυτό, Σωτήρη, το είχα δει και στην Ιορδανία, ναι, όταν είχα ταξιδέψει. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Από τη μία, δηλαδή, λες και υπήρχε ένα. Από τη μία να υπάρχει τρομερή χλειδί, μιλάμε για σπίτια απίστευτου πλούτου, ναι, και δίπλα να υπάρχουν οι παράγκες, παρακουπόλεις. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και αυτές οι ανισότητες υπάρχουν διάσπαρτες σε όλο τον πλανήτη, έτσι.
1: Ζούμε σε μια εποχή.
0: Ζούμε έτσι. Δεν είναι βέβαια σημερινή η εικόνα αυτή.
1: Προφανώς,
0: έτσι, για να μην λέμε ότι είναι γέννημα της σύγχρονης εποχής.
1: Αλλά μια αναφορά έτσι να υπάρξει στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο διάλογο, που μπορεί να φτάσει, να καταλήξει έτσι σε.
0: Και η γειτονική μας Τουρκία είναι αντίστοιχη, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο πολύς πλούτος και η πολύ φτώχεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σχεδόν σε όλες τις χώρες υπάρχουν αυτές οι έντονες κοινωνικές αντιθέσεις.
1: Κυρίως περισσότερο αυτά τα βλέπεις, τα φαινόμενα, περισσότερο σε χώρες που τα λέγαμε του αναπτυσσόμενου κόσμου, παλιά λέγαμε του τρίτου κόσμου, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο εκεί.
1: Όχι, υπάρχουν έντονες διαφορές.
0: Οι έντονες διαφορές.
1: Θέλω να πω ότι στο δυτικό κόσμο υπάρχει και το ενδιάμεσο. Υπάρχει η μεσαία τάξη,
0: που γεφυρώνει, ας πούμε,
1: τα
0: δύο άκρα.
1: Ενώ σε αυτές τις χώρες βλέπεις ότι υπάρχουν κολοσσίες σε διαφορές και χάσματα.
0: Η μέρα με τη νύχτα, δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, εδώ έχουμε έναν οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που δίνει τη μάχη της εξάλληψης αυτών των διακρίσεων και των διαφορών. Και λέω, και πάλι θα πω, με συγχωρείς, θα περιαυτολογήσω τώρα, γιατί έχω πάει στην έδρα του ΟΗΕ και έχω δει πώς λειτουργεί. Και εκεί πραγματικά σοκάρεσε από τη χλειδί που αντιμετωπίζει σε ένα τέτοιο, που καταγράφει σε ένα τέτοιο οργανισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως και στην έδρα της UNICEF κλπ. Και λες, μα είναι δυνατόν οι οργανισμοί που πασχίζουν, υποτίθεται, για να γεφυρώσουν, για να γεφυρώσουν τις ανισότητες, να εξαλείψουν τη φτώχεια κλπ. Και ζουν μέσα.
1: Στον πλούτο.
0: Ένα μόνο θα σου πω ότι είχαν συστήματα συναγερμού, επειδή έκλεβαν πολύ τα χρυσά και τα σημαίνια

0: καταλάβετε πώς είμαστε σε αυτή την κατάσταση και γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι ανισότητες, γιατί έχουμε παιδιά σήμερα να πεθάνουν από την πείνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην στρουθοκαμιλίζουμε.
1: Προφανώς δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα.
0: Γιατί μας βολεύει.
1: Ίσως έχουν παραμεριστεί.
0: Όχι, μας βολεύει, Σωτήρη. Υπάρχει κάποιος λόγος που καλλιεργείται αυτή η μεγάλη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, διότι η παγκόσμια κοινότητα έχει τη δύναμη σήμερα να καλύψει διατροφικά αυτές τις περιοχές,
1: τις βασικές ανάγκες επιβίωσης.
0: Ακριβώς, ναι. Τις βασικές ανάγκες επιβίωσης μπορεί να τις καλύψει. Το γιατί δεν καλύπτονται, αυτό είναι άλλης κουβέντας θέμα και αντικείμενο συζήτησης και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει, έτσι, ναι. Για να μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν οι διαδρομές επίλυσης και αυτών των ζητημάτων. Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, αλλά όπως προανέφερα, βολεύονται κάποιοι να ζουν έτσι, να υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες να ζουν μέσα στη φτώχεια και στην πείνα. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Βεβαίως,
0: και να επανέλθουμε.
1: Και επανέλθουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
7: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
7: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Ανδρέου,
1: Μαρία Ριζογιάννη,
0: Διονύ Στεφανόπουλο στην επάνεια του ήχου και πάμε μέχρι
1: πάμε
0: την αποκεντρωμένη.
1: Την αποκεντρωμένη, ναι, γιατί έχουμε.
0: Με τρακτέρ, με τι θες να πάμε.
1: Θα το δούμε αν είναι με τρακτέρ ή με τα πόδια ή τέλος πάντων
0: με κάποιο άλλο γεωργικό μηχάνημα.
1: Για αγροτοκτηνοτρόφους η αναφορά και το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, γιατί μπήκαμε μέσω φθινοπόρου, ξεκίνησαν μάλλον νωρίς ίσως φέτος οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Γιατί φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι φλέγοντα και βρίσκονται εδώ. Είναι
0: ακριβώς
1: καθημερινά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Μποδιώτης, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου της περιοχής αυτής, αλλά και μέλος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Mm-hmm. Καλημέρα, κύριε Μποδιώτη.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μποδιώτη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Τώρα με τα πόδια. Πάμε μετά με τα τραχτέρ, όπως λέει και το σύστημά μας.
1: Θα δούμε.
0: Όλα
1: θα
0: με τη σειρά τους.
1: Θα δείξει δηλαδή αν θα πάτε με τα τραχτέρ σε λίγο καιρό, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Θα δείξει, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό το φλέγον ζήτημα για σας. Πέρα από τα γνωστά και πάγια προβλήματα έτσι, που έχουν σχέση με τις τιμές των προϊόντων, των εφοδίων κτλ. Αν τα αντιλαμβάνομαι σωστά.
2: Είναι αυτό που εντάσσεται στο γενικότερο, στο κόστος παραγωγής που λέμε. Εμείς αγωνιστήκαμε πέρυσι στους δρόμους για ένα πετρέλαιο το οποίο είχε ένα 40, τώρα έχει 2,20. Καταλαβαίνει και ο κόσμος, mm-hmm. Θα πούμε τι. Ποια τεράστια διαφορά υπάρχει που και μετακυλεί το πετρέλαιο και η ενέργεια γενικότερα σε όλα τα άλλα τα ζητήματα που έχουμε, αυξήσει στα εφόδια, στα λοιπάσματα, αλλά και στο κόσμο, στο λαό που καταναλώνει τα προϊόντα μας, υπάρχει πρόβλημα. Ένα άλλο ζήτημα σοβαρό είναι το ζήτημα με τους κτηνοτρόφους μας. Έχει αφήσει η κυβέρνηση την ευλογιά ανεξέλεγκτη.
0: Ναι.
2: Εμείς η θέση μας που είχαμε από πέρυσι ήταν για το να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο για να μπορέσουν να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις που δημιουργούνται. Και τώρα, σαν να μην έφεραν όλα αυτά, άφησαν στους κτηνοτρόφους την ατομική ευθύνη, όπως αρέσκονται να λένε. Και αυτή τη στιγμή, με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προχωρήσουν σε ελέγχους, μην τυχόν υπάρχει εμβολιασμός, για να σφαγιαστούν τα κοπάδια. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Μποδιώτη, υπάρχει, έχουμε ενεργό, έχουμε περιστατικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Μποδιώτη?
2: Όχι, δεν έχουμε περιστατικά αυτή τη στιγμή. Έχουμε το προηγούμενο διάστημα, μεμονωμένα περιστατικά έχουμε. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι. Γιατί εσείς θέτετε.
2: Ναι.
1: Κύριε Μποδιώτη, βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα, μια συζήτηση και μια ανησυχία γύρω από τους ορολογικούς ελέγχους. Δηλαδή, τι θα γίνει, για να καταλάβει και οι ακροατές, θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τα εγωπρόβατα έχουν αναπτύξει φυσική ανοσία ή όχι, τέλος πάντων. Τι θα διαπιστώσουμε από εκεί, δηλαδή?
2: Από αυτό θα διαπιστώσουν αν υπάρχουν αντισώματα από την ευλογιά,
1: ναι,
2: στα πρόβατα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και εφόσον βρεθούν αντισώματα, τα κοπάδια αυτά θα σφαγιαστούν.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο κάποια ζώα που δεν έχουν αναπτύξει τέλος πάντων συμπτώματα ή δεν ασθενούν να οδηγηθούν στη σφαγή, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γιατί από ό,τι έχουμε δει, η αντιμετώπιση που υπάρχει μέχρι σήμερα σε περιπτώσεις που είχαμε κρούσματα σφαγιαζόταν όλο το κοπάδι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ένα ζώο να υπήρχε, σφαγίαζαν όλο το κοπάδι. Και αυτό είναι εντελώς λάθος. Το καταλαβαίνετε. Η κτηνοτροφία τίνει να εξαφανιστεί από τη χώρα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και όπως είπα και πριν, είναι 2 χρόνια το ζήτημα με την ευλογιά, μη σας πω 3, και κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πάρθηκε για την αντιμετώπιση της. Που η αντιμετώπιση της ευλογιάς ήταν η χορήγηση του εμβολίου. Αυτή τη θέση είχαμε εμείς σαν αγροτικό κίνημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο δεν δόθηκε τελικά, γιατί ξέρουμε
2: το
1: πολύ
2: οποίο
1: καλά
2: δεν δόθηκε,
1: ότι.
2: Δόθηκε, ενώ έχει δοθεί σε χώρες όπως η Ρουμανία, όπως η Κύπρος. Και έχει ελεγχθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε θα δούμε και με αυτό το ζήτημα τι θα γίνει. Πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις οπωσδήποτε από το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με αυτά τα ζώα, αν θα σφαγιάζονται ή όχι.
0: Και το θέμα είναι να προλάβουμε αυτό που λέει και ο κύριος Μποδιώτης, ένα νέο κύμα, έτσι.
2: Ναι, εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν θα αφήσουμε κανένα ζώο να σφαγιαστεί. Και αυτό που ζητάμε είναι να προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα για να εκλείψει ο ιός και όχι να περιμένουμε την εξάπλωση του ιού και να σφάζουμε τα ζώα. Δεν είναι σωστό.
0: Μάλιστα. Σήμερα είστε στην αποκεντρωμένη. Τι ζητάτε, κύριε Μποδιώτη?
2: Σήμερα εμείς στην Παντρογή είναι αποκεντρωμένη. Αποκεντρωμένη είναι η τοπική κυβέρνηση, έτσι. Θα καταθέσουμε το επόμνημά μας, όπου θα ζητήσουμε να μην ισχύσει αυτά που λέγαμε πριν για την κτηνοτροφία, να μην ισχύσει τίποτα από αυτά τα οποία ετοιμάζουν, και θα ζητήσουμε τα αιτήματά μας όλα που έχουμε, το μείωση του κόστους παραγωγής, τιμές στα αγροτικό μας προϊόντα που να εξασφαλίζουν τιμές πάνω από το κόστος παραγωγής, που να εξασφαλίζουν τη συνέχεια της αγροτικής μας και κτηνοτροφικής μας δραστηριότητας. Για τον ΕΛΓΑ να είναι κρατικός φορέας ή να αποζημιώνει στο 100%. Όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε, τα οποία φέτος, να καταλάβουμε, έχουμε χαμηλότερες τιμές, περισσότερα έξοδα. Όλα αυτά που μας βγάζουν στον δρόμο και αγωνιζόμαστε, θα κάνουμε μία ενημέρωση στον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Θέλουμε να τα λάβουν υπόψη όλα αυτά. Δίνουμε χρόνο, δεν θέλουμε να πούμε πώς θα συνεχίσουμε, περιμένουμε να βρεθούν λύσεις, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Οπότε αναλόγως των απαντήσεων και των χειρισμών από την πλευρά της κυβέρνησης θα καθορίσει και το αν θα δούμε πάλι αγροτικές κινητοποιήσεις στους μεγάλους οδικούς άξονες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας. Έχει σοβαρή διάσταση το θέμα που μας έθεσε ο κύριος Μποδιώτης.
1: Υπάρχει μια συζήτηση εδώ πέρα. Οι ορολογικοί ελέγχοι που δρομολογούνται δεν έχουν μόνο στόχο έτσι να εντοπίσουν και τη φυσική ανοσία. Εγώ δεν το λέει ξεκάθαρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά ακούγεται συζήτηση δίπλα. Και έχει ακουστεί και κατά καιρούς, έτσι, και εδώ στη δική μας περιοχή, ότι κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα και πολλά παρανόμως διακινηθέντα εμβόλια. Mm-hmm. Από πηγές που είναι προφανώς έτσι, που δεν είναι νομιμοποιημένες. Και ίσως και με αυτόν τον τρόπο αναζητά και το Υπουργείο να εντοπίσει πού είχαν γίνει τέτοιοι παράνομοι εμβολιασμοί, από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Δηλαδή ακούγεται και αυτό, έτσι, σαν σενάριο.
0: Σαφώς.
1: Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο τι σκοπεύει να κάνει με το ζήτημα αυτό, αν δηλαδή βρεθούν ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή είτε νόσησαν και έμεινε κρυφό από τους κτηνοτρόφους.
0: Γιατί συνέβη αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Έγινε έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι έτσι ξεκίνησε.
0: Έτσι ξεκίνησε η διασπορά.
1: Σε κάποια κοπάδια εκδηλώθηκαν κρούσματα, δεν δηλώθηκαν στις αρμόδιες αρχές και εξαπλώθηκε έτσι η νόσος. Είδαμε τι προηγήθηκε και εδώ στην περιοχή τη δική μας, στην Αχαία και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Και επιπλέον η άλλη υποψία είναι εκεί, ότι κάποιοι ίσως να έκαναν παράνομους εμβολιασμούς, έτσι. Τώρα τι έχει γίνει από τα δύο δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν ξέρουμε αν μπορεί να εντοπιστεί, έτσι.
0: Πάντως το θέμα, εμείς κρατάμε αυτό που είπε ο κύριος Μποδιώτης, ότι πρέπει να γίνει ο προληπτικός έλεγχος, ώστε να μην ξεσπάσει ένα νέο κύμα.
1: Ναι.
0: Που αυτό θα,
1: οι αγρότες
0: θα βάλει τα φόπλακα στον αγροτικό κόσμο, στους κτηνοτρόφους.
1: Οι κτηνοτρόφοι ζητούν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, να το πούμε. Οι μεν κτηνοτρόφοι που ζητούν να γίνει ένα μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού, και υπάρχουν και, θα λέγαμε, αυτοί που εμπλέκονται στην διαδικασία παραγωγής και εξαγωγής της φέτας, που διαφωνούν, δεν το θέλουν. Γιατί αν ξεκινήσει εμβολιασμός, θα μπει σε μια καραντίνα το προϊόν αυτό, τουλάχιστον στις εξαγωγές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε μια απώλεια τεράστιων έτσι, εσόδων για την αλυσίδα παραγωγής της φέτας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διάλογος που γίνεται γύρω από το κατά πόσο τελικά υπάρχουν νομιμοποιημένα εμβόλια στην Ευρώπη. Είναι ένα θολό τοπίο γύρω από αυτό το ζήτημα.
0: Θυμάσαι ότι αυτή η συζήτηση έγινε και πέρυσι, όταν
1: ήμασταν
0: στο επίκεντρο
1: της
0: νόσου, για το αν θα πρέπει και υπό ποιες συνθήκες πρέπει και λοιπά να γίνει ο εμβολιασμός. Δηλαδή δεν είναι και απλό θέμα. Λέμε εμβολιάστε. Δεν είναι έτσι απλά τα θέματα, έτσι, γιατί μιλάμε για προϊόντα τα οποία προέρχονται από τα εμβολιασμένα ζώα και δεν είναι απλά ζητήματα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίζουμε έτσι ή απλώς να θέτουμε ένα αίτημα εμβολιάστε. Αυτό πρέπει να αποφανθεί η επιστημονική κοινότητα για να ληφθεί η κατάλληλη και η δέουσα απόφαση. Δεν το είναι απλά τα θέματα
1: ζήτημα
0: δηλαδή.
1: Για μένα πάντως το φλέγον ζήτημα πάντως θα είναι, φαίνεται ότι φέτος θα είναι και το αγροτικό πετρέλαιο. Έτσι, είναι, εντάξει, και τα άλλα θέματα είναι εξίσου σοβαρά προφανώς, αλλά αυτό είναι γιατί χτυπάει κατευθείαν και στην τσέπη από ό,τι καταλαβαίνεις. Το είπε πριν από λίγο ο κ. Μποδιώτης, έχουμε φτάσει σε 2 ευρώ πετρέλαιο κίνησης και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν θα ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα τουλάχιστον για τις κατηγορίες εκείνες τις επαγγελματικές ομάδες που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα καύσιμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα, θα δούμε αν και ξέρεις, οι κινητοποίησεις αυτές δεν βγάζουν και πολλά πράγματα και το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μιας και λέμε για κινητοποίησεις, να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς τα κενά στα δημοτικά σχολεία εκπαιδευτικών φτάνουν περίπου τα 200. Mm-hmm. Και είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Επομένως, έχει γίνει ήδη η δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών. Τα κενά αυτά δεν έχουν καλυφθεί και επομένως υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Να δούμε αν θα βγει κάτι από σήμερα και αν θα πάρουν τις απαντήσεις, διότι το Υπουργείο είχε υποσχεθεί ότι θα υπάρχει κάλυψη όλων των κενών με την δεύτερη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών. Ναι. Και αυτό δεν συνέβη, γι' αυτό το λόγο και έχουμε και τις σχετικές κινητοποίησεις.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο νομικό δελτίο.
0: Βεβαίως.
1: Βροχή να σου πω ότι πέφτουν οι κλήσεις για κράνος, συνεχίζεται. Αν και πιστεύω ότι έχει συμμορφωθεί το σημαντικό ποσοστό έτσι των δικυκλιστών, αλλά βλέπεις ότι ακόμα συνεχίζουν έτσι να...
0: Καλά, με συγχωρείς τώρα, μετά από τόσα συμβάντα...
1: Να δώσω δύο νούμερα, πανελλαδικά 1570 παραβάσεις σε μία εβδομάδα, στη Δυτική Ελλάδα 186. Πάνω
0: αρκετές.
1: Κάτω κάθε εβδομάδα, ναι, αρκετές, εντάξει. Δεν είναι όμως σίγουρα σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, έτσι, σίγουρα. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση προφανώς.
0: Αλλά θέλω να πω, βρε Σωτήρη μου, μετά από τόσες καμπάνιες, μετά από τόσα θανατηφόρα συμβάντα, μετά από τόσους ανθρώπους που τους έχει στοιχήσει το πιο φυσιολογικό που είναι η κίνησή τους, η αυτονομία τους κλπ. Γιατί έχουμε ανθρώπους καθυλωμένους σε αναπηρικά μαξίδια κλπ. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει για να αντιληφθεί κανείς ότι όταν μπαίνει, ανεβαίνει σε ένα μηχανάκι, πρέπει να φοράει το κράνος του. Όπως φοράς την μπλούζα σου για να βγεις έξω, έτσι πρέπει να φοράς και το κράνος όταν έχεις δίκυκλο. Είναι
1: να θυμίσω εδώ λίγο τι προβλέπεται σε επίπεδο διοικητικών προστήμων. Πέρα από το θέμα της ζωής, έτσι δεν το συζητάμε, είναι το κυρίαρχο και το πρώτο. Έτσι. Ο οδηγός της μηχανής χωρίς κράνος, 350 ευρώ, κυρίες και κύριοι, και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ο συνεπιβάτης τιμωρείται και αυτός και ο συνεπιβάτης, έτσι μην το ξεχνάμε, και αυτός 350 ευρώ. Και επίσης έχει, μην ξεχνάμε ότι και οι οδηγοί που έχουν πατίνια, αν δεν φορούν κράνος, έχουν και αυτοί διοικητικά πρόστιμα, 30 ευρώ είναι εκεί. Λοιπόν,
0: πάμε τώρα μέχρι το Πανεπιστήμιο και μιας και μιλάμε για τα δυστυχήματα και τα μέτρα πρόληψης κλπ. Έγινε μια πολύ ωραία δράση στο πλαίσιο του φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Παναγιώτης Μιλωνάς. Και από ότι, επειδή το άκουσα να το συζητούν φοιτητές, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πώς πέρασε το μήνυμα για ασφαλή οδήγηση στους φοιτητές. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε την, όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, την αντιπρίτανη φοιτητικής μέρημνας, την κυρία Ελένη Αλμπάνη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλμπάνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ριζογιάννη, καλή σας ημέρα.
0: Είναι και ο Σωτήρης ο Παπανδρέου μαζί.
3: Καλημέρα κύριε Παπανδρέου, με συγχωρείτε.
1: Καλημέρα.
0: Και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ υποδοχής και αυτή η πολύ σημαντική δράση, να δέσουμε και την κουβέντα μας με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον Σωτήρη για το θέμα της οδικής ασφάλειας, και εσείς περάσατε ένα πολύ δυνατό μήνυμα στους φοιτητές.
3: Έτσι είναι κύριε Ριζογιάννη, όταν κάτι είναι διαδραστικό γιατί και βιωματικό, το μήνυμα περνάει πολύ, πολύ έντονα, και σας προκαλώ και σας προσκαλώ του χρόνου αν τα καταφέρετε, γιατί μπήκα και εγώ μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο και ήταν αρκετά εντυπωσιακό τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις λοιπόν, για να μην σου συμβεί αυτό όταν το κάνεις με βιωματικό τρόπο. και γενικώς υπήρχαν, όχι μόνο με την οδήγηση αλλά και με τη χρήση του αλκοόλ και ουσιών, υπήρχαν αυτά τα δίτσο γυαλιά και σε βάζαν να περπατήσεις μέσα από διάφορα εμπόδια. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν, και έτσι παίρνουν το μήνυμα οι φοιτητές, και ο στόχος είναι αυτός ακριβώς, να περάσουμε ένα μήνυμα, τα παιδιά να είναι ασφαλή, γιατί σε αυτές τις ηλικίες, ξέρετε, δεν έχουμε την αίσθηση του κινδύνου, τα παιδιά έχουν την αίσθηση του άτρωτου, και λογικό,
0: έτσι, ακριβώς.
3: Έναν παρορμητισμό. Ο στόχος είναι, φυσικά εμείς θέλουμε να έχουν τον παρορμητισμό τους, αλλά να φροντίζουμε μέσα από διάφορες δράσεις και τις δομές μας που έχουμε στο Πανεπιστήμιο, να εκπαιδεύουμε τα παιδιά να πορεύονται στη ζωή τους με ασφάλεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο η γνώση ο στόχος μας, η στήρα γνώση ο στόχος μας, αλλά και να είναι και κοινωνικά ενταγμένα και να φροντίζουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Γιατί κατ' επέκταση ένας άνθρωπος που θα πάρει στα χέρια του ένα τιμόνι και δεν θα σκεφτεί το κακό που μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στους γύρω, αυτό θα διαβάζουμε συνέχεια. Ένα παιδιά που μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο μαζί και που τελικά έχουμε πολύ άσχημες καταλήξεις. Ο στόχος λοιπόν είναι η πρόληψη. Να προλαμβάνουμε τα πράγματα πριν πάμε να διορθώσουμε, πριν γίνει κάτι. Και αν διορθώνεται καλώς, αν αφήσει αναπηρία ή...
0: Οτιδήποτε άλλο, ναι. Είναι αυτά που λέγαμε και προηγουμένως εδώ, ότι δεν είναι ένα απλό θέμα και δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα της διόρθωσης, κύριε Αλμπάνη.
3: Αυτό είναι
0: λοιπόν,
3: πιο σοβαρό.
0: Πάμε τώρα στην μελέτη που έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Είναι θέματα τα οποία έχετε αναδείξει και εσείς και ο κύριος Πρίτανης κατά καιρούς, και δείχνει πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο στα πανεπιστήμια σε σχέση με το δυναμικό τους, που δεν είναι άλλο από τους φοιτητές μας. Εδώ λοιπόν μια μελέτη που κάνετε κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και ευτυχώς που την κάνετε για να ξέρετε και πού πάτε, να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε, έτσι δεν είναι, κύριε Αλμπάνη? Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο.
3: Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιανακόπουλο που είναι μέλος του ΕΔΥΠ, του εργαστηριακού διδακτικού μας προσωπικού στο τμήμα της φυσικής, μαζί φυσικά με το διευθυντή της, το Χαράλαμπο το Φαρμάκη, από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το τμήμα πληροφορικής. Ο στόχος μας είναι να εμείς οι ίδιοι εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο να βλέπουμε και να παρακολουθούμε τι συμβαίνει σε κάθε σχολή, και ο χάρτης αλήθεια αλλάζει, δηλαδή δεν είναι ίδιος. Μέσα από αυτό βλέπουμε να διαμορφώνονται, και φυσικά αυτό έχει σημασία με το τι συμβαίνει και έξω στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ανεπηρέαστο το Πανεπιστήμιο από το τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία, από τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν. Και βλέπουμε, ενώ έχουμε σταθερή ροή φοιτητών, δηλαδή το Πανεπιστήμιο σταθερά έχει περίπου τα τελευταία χρόνια, έχει διαμορφωθεί οι θέσεις που μπαίνουν, ένας χάρτης, περίπου μπαίνουν γύρω στους 5.500 παιδιά, 5 με 5.400, 5.500 σταθερά. Αυτό που αλλάζει είναι οι εισρωές και οι εκροές από τα τμήματα. Τα τμήματα δηλαδή που παίρνουν τα παιδιά και τα τμήματα που φεύγουν τα παιδιά. Και βασικά πόσοι έρχονται τελικά να γραφτούν. Γιατί το Πανεπιστήμιο δίνει σταθερά, το Υπουργείο δίνει σταθερά στο Πανεπιστήμιο γύρω περίπου για το
0: 26.000
3: 5.500 εκεί. Αλλά αυτοί που καταφέρνουν γράφοντας τις Πανελλήνιες να περάσουν είναι περίπου στις 4.700
0: εκεί, 4.600.
3: Άρα πάντα μένει μια ψαλίδα, ένα κενό γύρω στους 800
0: θέσεις κενές, βέβαια.
1: Κυρία Αλμπάνη, εμείς λέμε ότι...
3: Είναι σταθερό κάθε χρόνο, περίπου εκεί παίζει. Δηλαδή, από τις θέσεις που καταλαμβάνονται από τα παιδιά, και βέβαια πάμε μετά και στο δεύτερο, πόσοι έρχονται να γραφτούν. Φέτος παρατηρήθηκε το φαινόμενο από αυτούς που πέρασαν τους 4.630 επιτυχώντας, ας πούμε, στο Υπουργείο που γράφτηκαν και πέρασαν στις Πανελλήνιες, υπήρχαν απώλειες από τις εγγραφές στις σχολές, γιατί έχει δύο στάδια η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Όταν βγαίνουν να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, η πρώτη εγγραφή γίνεται αποκλειστικά στο Υπουργείο. Το Υπουργείο μας στέλνει τους εγγεγραμμένους από αυτούς, και εδώ πρέπει τα παιδιά στη δεύτερη φάση να πάνε να γραφτούν στις σχολές. Άρα λοιπόν έχουμε απώλειες και σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, εκτός από ότι πήγαν και γράφτηκαν στο Υπουργείο, εδώ δεν ήρθαν να γραφτούν στις σχολές τους.
0: Άρα, κυρία Αλμπάνη, με αυτό που λέτε τώρα έχει σημασία, διότι δίνεται και μια εξήγηση γιατί ο υφυπουργός παιδείας έδωσε διαφορετικά νούμερα από τα δικά σας.
1: Μας έδωσε μισή εικόνα
0: ακριβώς.
3: Ναι, το μπερδεύω, γι' αυτό το ξεκαθάρισα. Γιατί είναι άλλες οι θέσεις που βγάζει εξ αρχής το Υπουργείο και κάνει κατανομή στο κάθε πανεπιστήμιο πόσες θέσεις του αντιστοιχούν. Το νούμερο που περνάει τελικά στις Πανελλήνιες είναι διαφορετικό και αυτοί παν γράφονται στο Υπουργείο όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα και μετά πρέπει να έρθουν η δεύτερη φάση, αυτοί που έχουν, είναι επιτυχόντες και έχουν εγγραφεί στο Υπουργείο, να έρθουν να γραφτούν στα πανεπιστήμια στην αντίστοιχη σχολή τους.
4: Κύριε Αλμπάνη, επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Αλμπάνη, το λέμε αυτό γιατί το σημειώνει αυτό η Μαρίνα Ριζογιάννη, γιατί κατά τη δική μας ερμηνεία επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί το ζήτημα από την πλευρά του Υπουργείου. Έτσι λέμε εμείς και το ερμηνεύουμε, έτσι, γιατί είπε ένα νούμερο ο Πρίτανης, εδώ πέρα κάπου, πόσους είχε πει Μαρίνα ο Πρίτανης,
0: γύρω στους 600,
4: έτσι, ναι. Και αυτό βγήκε μετά από λίγες ημέρες, αφού έγινε όλος αυτός ο θόρυβος, βγήκε το Υπουργείο και λέει ότι δεν ήταν 600, ήταν κάπου 250, κάπου τέλος πάντων. Παίζουμε με τα νούμερα.
0: Παίζουμε τα νούμερα. Η ουσία όμως είναι άλλη, κύριε Αλμπάνη, και εκεί πρέπει να εστιάζουμε, ότι υπάρχει αυτή η αδυναμία.
3: Είναι η αδυναμία που έχουν τα παιδιά, όταν και μάλιστα εμείς παρατηρήσαμε εδώ στο δικό μας πανεπιστήμιο, γιατί τα καταγράφουμε, υπήρχαν φοιτητές που ενώ είχαν πετύχει και είχαν εγγραφεί στο Υπουργείο, στην ιατρική σχολή, εδώ δεν ήθελαν να εγγραφούν στη σχολή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να περάσει ένα παιδί στην ιατρική σχολή θέλει τουλάχιστον μία βάση, η ιατρική σχολή της Πάτρας, ο τελευταίος μπαίνει με 18.500 μόρια.
0: Δεν τα αφήνεις εύκολα.
4: Αυτό λέμε.
3: Ένας πολύ μεγάλος σκόπος και αυτό για μας ήταν έτσι, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί η ιατρική είναι ένα τμήμα με πολύ ψηλές βάσεις, η ιατρική της Πάτρας, και που θέλει κάποιος πάρα πολύ κόπο. Αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορείς να πεις ότι κάποιος δεν επιλέγει να φτάσει τελικά να γραφτεί στη σχολή της επιλογής του. Ίσως για μένα ο κυρίαρχος είναι το υψηλό κόστος ζωής, το υψηλό κόστος ενός φοιτητή για να μείνει σε μια άλλη πόλη, να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη εκτός της δικής του, και για να έτσι να λέμε μεταξύ μας την αλήθεια, η Πάτρα είναι μια ακριβή πόλη, δεν είναι φιλική προς τους φοιτητές κυρίως. Τα νίκη είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο μέσος όρος του κόστους ενός φοιτητή είναι περίπου στα 600 με 700 ευρώ το μήνα μαζί με νίκιο, πάγια και ας πούμε.
4: Και λίγα λέτε τώρα, εντάξει.
3: Λέω ένα. Οπότε μια οικογένεια να έχει δύο ή τρία παιδιά και ένα εισόδημα μέτριο, δεν είναι τόσο εύκολο να φύγει. Οπότε επιλέγουν να ξαναδώσουν του χρόνου προκειμένου να πετύχουν στην πόλη τους και αυτό
0: στον τόπο τους ακριβώς. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της μελέτης είναι ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες επιτυχούσες από ότι άντρες. 58,1% είναι οι γυναίκες και 41,9% οι άνδρες.
3: Εντάξει, ναι. Πριν από λίγα χρόνια ήταν αντίστροφο.
0: Ήταν αντίθετα, γι' αυτό λέω.
3: Πριν από λίγα χρόνια ήταν αντίστροφο το ποσοστό. Ναι. Τώρα, ξέρετε, αυτά δεν μπορείς απόλυτα να τα ερμηνεύεις. Ίσως επιλέγουν περισσότερο τα κορίτσια να έχουν είναι πιο επιμελή από τα χούρια.
0: Αυτό είπε και ο Σωτήρης. Είμαστε πιο επιμελείς ως γυναίκες από ότι άντρες. Ναι. Ίσως είναι και αυτό μια ερμηνεία.
3: Δεν υπάρχει και τόση ερμηνεία σε αυτό. Δηλαδή, καταλάβατε τι λέω. Είναι λίγο. Ναι. Τα πράγματα εκεί.
4: Μάλιστα.
0: Και μιας και σας έχουμε στη γραμμή, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε σχέση με τα αιτήματα φοιτητικής στέγης, και σε τι στάδιο είναι αυτή η διαδικασία, αν έχουν καλυφθεί ο αριθμός των αιτημάτων και τι σχεδιασμό έχετε κάνει, κυρία Αλμπάνη.
3: Ναι, εγώ εδώ είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε οι βρετανικές αρχές, το ξέρετε αυτό, έχουμε κάνει πολλές φορές κουβέντες, κυρία Ριζογιάννη. Ο στόχος μας είναι να καλύψουμε και να βοηθήσουμε, στηρίζουμε τη φοιτητική μερίμνα σε αυτές τις δύο πολιτικές που κουβεντιάζουμε, να βοηθήσουμε και να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Φέτος είμαστε στην ευτυχή θέση, όσα παιδιά έχουν κάνει αίτημα μέχρι ώρα και η πλατφόρμα κλείνει στις 16 του Οκτώβρη, μεθαύριο, και την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε τα δωμάτια στους φοιτητές, στους πρωτοετής και στους παλαιότερων ετών που έχουν αιτηθεί. Θα τους καλύψουμε όλους. Δηλαδή, και περιμένουμε να παραλάβουμε και τα 102 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια. Δηλαδή, μέχρι τώρα, ό,τι αιτήματα φοιτητών έχουν γίνει, θα τα καλύψουμε όλα. Και θα έχουμε και δωμάτια για να δώσουμε και στους μεταγραφέντες, γιατί οι μεταγραφές είναι μια δεύτερη κατηγορία που έρχεται από το Υπουργείο. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Αλλά είμαστε σε θέση φέτος και πέρυσι όποιος αιτήθηκε δωμάτιο και δικαιούταν πληρούσε τα κριτήρια, έτσι, γιατί υπάρχουν κριτήρια που μπαίνουν από το Υπουργείο. Πήραν και πέρυσι δωμάτια και πήραν και οι επιλαχόντες. Δηλαδή, εφόσον καλύψαμε όλες τις ανάγκες των παιδιών που δικαιούταν, πήραν και επιλαχόντες. Δηλαδή, δεν έμεινε φοιτητής με ανικανοποιητό αίτημα από το Πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και για φέτος.
4: Ναι. Μία ερώτηση τελευταία, όσο μας προλαβαίνουμε έτσι σύντομα, γιατί και ο χρόνος μας τελειώνει, κύριε Αλμπάνη. Είχαμε μία ανακοίνωση από την Πασπουδαστική χθες για το φοιτητικό εισιτήριο. Και λέει εν ολίγησε, ας πούμε, αυτή η ανακοίνωση ότι δεν ήταν και τίποτα το σπουδαίο. Γιατί το αναφέρει μάλιστα και κοροϊδία για τους φοιτητές, γιατί λέει από τους 35.000 φοιτητές πάντως μόλις το 17% θα αποκτήσουν αυτή την κάρτα τη μειωμένη, τη σημαντικά μειωμένη τιμή.
3: Αυτό ναι, πώς εδώ όμως προέκυψε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω, ξέρετε, γιατί το διαχειρίστηκε εξ ολοκλήρου η περιφέρεια. Εμείς απλώς εμείς δεν είχαμε τα χρήματα, δεν μπορούσαμε να... Εμείς δώσαμε στην περιφέρεια που συνεργαστήκαμε μαζί της το σύνολο των φοιτητών που έχει η πόλη, αυτό που μας ζήτησε των εγγεγραμμένων ενεργών, αυτών δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο, και ο τρόπος που δόθηκαν τα χρήματα και έγινε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ, αν θα δοθεί κάρτες, σε πόσους θα δοθούν και... Αν έχουν μπει κριτήρια, δεν το γνωρίζω.
4: Ήταν συνεννόηση μεταξύ περιφέρειας και ΚΤΕΛ, θέλετε να πείτε.
3: Ναι, γιατί τα χρήματα τα έδωσε η περιφέρεια. Ο περιφερειάρχης τα είχε. Εμείς πήγαμε σε δύο συναντήσεις στο να βοηθήσουμε στον τρόπο πόσοι φοιτητές είναι, πώς είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή, πώς λειτουργεί, πόσες φορές μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας φοιτητής, πόσες φορές μπορεί να έρθει ανάλογα με το πρόγραμμά του στο Πανεπιστήμιο. Αν συμφέρει απεριόριστη μία κάρτα ή ένα εισιτήριο. Αλλά τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω πώς έγινε η κατανομή, ούτε πόσα χρήματα το χρονικό διάστημα που έχει προβλεφθεί αυτά τα 3 εκατομμύρια που έδωσε ο Περιφερειάρχης να καλύψουν. Καταλάβατε τι λέω.
0: Είστε σαφείς.
3: Και ούτε ποια είναι τα κριτήρια που θα πάρουν φοιτητικοί.
0: Θα πάρουν τα φοιτητές τα εισιτήρια αυτά.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ήταν φοιτητική. Δεν συμμετείχαμε εμείς σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Κατανοητόν. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλμπάνη.
4: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
3: Γεια σας.
0: Φτάσαμε στο τέλος, Σωτήρη. Λοιπόν,
4: πάμε για να μας κυνηγάει ο
0: Διονύσης. Να ταΐσω εγώ τα ζωάκια μου, γιατί είναι το δεκατιανό τους είναι τώρα, έτσι. Η εταιρεία Κρεωσής, λοιπόν, παρέχει την εμπειρία και τις γνώσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική παραγωγή. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάπτυξη των ζώων και την ακεραιότητα της υγείας τους.
4: Και φρέσκο γαλαπρό, το πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι.
4: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
4: Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα γεμάτη.
4: Αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία. Να είστε καλά.
5: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επανελειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραπεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακατής ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Και την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του Ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαρανδρίτσα, με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε και την Τετάρτη, προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης, εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, η ρογμή ζωτυχείου αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας, με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη, αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων, παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπουνταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολικόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε προώρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντες στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
7: 103,9. Πελοπόννησος FM.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Κόμμα που έπιεσαι ολυντά.
11: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
12: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
13: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος, το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
14: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Και εκεί που πήγαινε να πω ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, μου έκανε ένα stop, ένα πελώριο stop, φίλες και φίλοι, σαν αυτά που βλέπουμε σε έναν δρόμο. Σταμάτησα και εγώ να μιλάω, γιατί δεν ακούγε καλά. Του είπα να πάρει μια μπατονέτα, την πήρε πραγματικά, τη χρησιμοποίησε και ακούει πεντακάθαρα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είπαμε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μέρα που είναι. Λέμε καμιά φορά και καμιά κουταμάρα, Διονύση, μέρα είναι Τρίτη και 13 σήμερα, Τρίτη και 13 Σωτηρίου έτους 2025. Αλλά εμείς δεν πτωούμε, θα έχουν περάσει κι άλλες Τρίτες και 13 και πέρασαν άβρεχες. Σήμερα μπορεί να είναι λίγο βροχερή ημέρα, αλλά έτσι είναι αυτά, φίλες και φίλοι. Άλλοτε περνάνε άβρεχες, άλλοτε περνάνε με βροχή. Αλλά ποιο είναι το ρήμα που χρησιμοποιούμε? Περνάνε. Περνάνε, δεν μένουν, και έχει τεράστια σημασία αυτό, φίλες και φίλοι, έτσι για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο. Αν θεωρούμε ότι όλα περνάνε, είμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα κουβεντιάσουμε και θα πούμε σήμερα για το αυτοκινητοδρόμιο, θα πούμε για την Αχαϊκή Τράπεζα, θα πούμε για το φίλο μας τον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο, που χθες το βράδυ, τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο που επί χρόνια ήταν στην Πελοπόννησο, που χθες το βράδυ ήταν φιλοξενούμενος του Γρηγόρη του Αρναούτογλου στον Αντένα. Για την προπυλών 48 ώρη κακοκαιρία επίσης θα μιλήσουμε. Έφυγε από τη ζωή ο Θόδωρος. Χρειάζεται επώνυμο για τους γυροκομίτες και δεν χρειάζεται και για εκείνους οι οποίοι εκεί στην Αρώη, στα σύνορα, τον ήξεραν όλοι, το Θόδωρο, το Μάγκια, φίλες και φίλοι. Λογοτιμήτης, παντελονάτος. Το σήμα κατά τεθέν του ήταν το μηχανάκι του. Ποτέ δεν επιβιβαζόταν σε αυτοκίνητο, σε λεωφορείο, σε αεροπλάνο, σε τρένο. Πάνω στο μηχανάκι του. Ο Θόδωρος ο Μάγκας έφυγε από τη ζωή. Φίλος ο Θόδωρος, καλοτάξιδος να είναι. Τον είχα κιόλας όταν έπαιζα ποδόσφαιρο κι εγώ στα μικρά τα μου στην ΑΕΚ Πατρών. Τον είχα στα σύρματα εκεί να με ενθαρρύνει και να νιώθω ότι δεν πρόκειται κανένας να με πειράξει, γιατί ο Θόδωρος ο Μάγκας ήταν εκεί φύλακας άγγελος. Πώς να μην το μνημονεύσουμε σήμερα το Θοδωρή, φίλες και φίλοι. Πρώτη από όλες η Ντίνα η Παπάκου, η πρόεδρος του Συλλόγου των Γυροκομιτών των Προσφύγων, φίλες και φίλοι, ήταν εκείνη που ανήγγειλε την θλιβερή είδηση. Τι να κάνουμε τώρα. Για να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Η Γκυλφόιλ αγωνίζεται με νύχια και με δόντια να μείνει στην πρεσβεία στην Αθήνα, αλλά είναι αμφίβολο. Ο Τραμπ άλλα λέει. Το εξετάζουμε, λέει, να την αντικαταστήσουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την κυρία Γκυλφόιλ. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και για την γλώσσα σπάτουλα θα μιλήσουμε. Μια κυρία η οποία. Τι να κάνει τώρα, ψηφαλάκια διεκδικεί, είναι και σε δυσχερή θέση. Αρχίζει λοιπόν και συμπεριφέρεται με τρόπο, πώς να το ενέγει κανείς, γλιώδη. Λοιπόν, το είπα, ναι. Πρωθυπουργός από την άλλη την πλευρά μπήκε χθες, είδης, τεράστια, Διονύση, μπήκε στον ηλεκτρικό, στην Αθήνα, και πήγε θυσίω Μοσχάτο, έχει πάει με τον ηλεκτρικό. Εγώ ξεκίναγα από τα Πατήσια για να πάω στο Καραϊσκάκι να δω τον Ολυμπιακό. Το θυσίο Μοσχάτο είναι Άγιος Ανδρέας τριών συμμάχων, ή ξέρω εγώ τριών συμμάχων Αγιά. Μπήκε όμως, δεν είναι λίγο πράγμα, μπήκε. Είδατε τι κάνουν τα ευρήματα τα δημοσκοπικά όταν είναι χαμηλά, ανάγκα και θεοί πείθονται. Πίστηκε λοιπόν, του είπε ο επικοινωνιολόγος του, θα μπει στον ηλεκτρικό και μάλιστα θα πας και όρθιος και θα πιαστείς και από τη χειρολαβή για να δείξεις ότι μπορείς μέσα στον ηλεκτρικό, ακόμα και υπό δυσχερείς συνθήκες, να ταξιδεύεις για να πας στη δουλειά σου, Διονύση. Και τώρα πίστηκε το πόπολο ότι ο πρωθυπουργός μας είναι λαϊκός άνθρωπος που μπορεί και μπαίνει σαν και μας
στο ηλεκτρικό, μπαίνει στο τραμ, μπαίνει στο μετρό, ε? Αφού λένε, τώρα είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ότι όταν θα έρθει η ώρα και θα κάνει περιοδία στην Αχαΐα, προεκλογική περιοδία, θα έρθει με το κτέλ. Λοιπόν, για Διονύση, πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα εδώ στον Πελοπόννησο FM με την απόρριτη γραμμή. Σήμερα είναι στην επικαιρότητα, όχι μόνο σήμερα, το τελευταίο καιρό το αυτοκινητοδρόμιο. Πήραν οι φορείς της Πάτρας την απόφαση, ο Δήμος δηλαδή, περιφέρεια, το επιμελητήριο, να δώσουν, να πουλήσουν τις μετοχές των επενδυτή, τον Μάριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ, τον ιδιοκτήτη εννοούμε της ΑΕΚ, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και είμαστε τώρα σε μια φάση όπου θα υπογραφεί μνημόνιο νέο, τώρα τωρινό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα κάνει την επένδυση και δεν θα πουλήσει μετά, μόλις πάρει στα χέρια τις μετοχές του αυτοκινητοδρομίου, δεν τις πουλήσει κάπου αλλού μετά για να βγάλει και κανένα πανοπρίκι, κανένα πανοτόκι. Μπαίνει αυτή η δέσμευση. Ο Ηλιόπουλος λοιπόν είπε, για να είναι σίγουρος ότι δεν θα είναι ανακόλουθος, ότι θέλει μια εξαετία περίπου, μέχρι το 2032 δηλαδή, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο του αυτοκινητοδρομίου στη θέση Ρέντες της Χαλαντρίτσας. Όλα αυτά ακούγονται, εντάξει, θετικά, έτσι, στον παρόντα χρόνο. Και ενδεχομένως να είναι το 29 ή το 30 έτοιμο το αυτοκινητοδρόμιο. Βάζει τη ρήτρα της εξαετίας ο Ηλιόπουλος, το ξαναλέμε, για να είναι, λένε και οι δικηγόροι του ταυτόχρονα, για να είναι εντάξει με τον λόγο του. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Βήμα-βήμα πάντως προχωράει όλη η διαδικασία, μέχρι ότου φτάσουμε στο σημείο να τον δούμε και κάποια στιγμή τον επενδυτή στην Πάτρα και να μιλήσει επίσημα για το πώς φαντάζεται την κατασκευή του αυτοκινητοδρομίου, πώς φαντάζεται την εξέλιξη και την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτοί οι χώροι οι οποίοι είναι προς αξιοποίηση, πέρα από την πίστα που θα υπάρχει, πίστα για αγώνες Φόρμουλα 1, αλλά μην τρέφουμε την αυταπάτη, φίλες και φίλοι. Αν δεν περάσει μια ολόκληρη 20ετία, δεν πρόκειται να δούμε αγώνες Φόρμουλα 1, και αμφίβολο είναι και μετά την 20ετία, διότι εκεί τα στάνταρς είναι πάρα πολύ υψηλά και σήμερα τις προδιαγραφές που τίθενται από την πλευρά της ΦΙΑ δεν μπορεί να τις καλύψει η Πάτρα το αυτοκινητοδρόμιο, γιατί δεν έχουμε μεγάλο αεροδρόμιο στην περιοχή, διότι ακόμα οι δρόμοι δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι, και διότι βέβαια πάνω απ' όλα δεν υπάρχουν οι υποδομές για να φιλοξενήσουν κόσμο στην περιοχή που θα έρθει, για παράδειγμα, να δει ένα αγώνα Φόρμουλα 1. Άρα λοιπόν η Φόρμουλα 1 την ξεχνάμε. Όλα τα άλλα όμως δεν σημαίνει ότι είναι δευτερεύουσα σημασίας. Αθρηστικά όλα τα άλλα που μπορούν να γίνουν εκεί, αγώνες ταχύτητας, αγώνες μοτοσυκλέτας, κάρτ, όλα αυτά δεν είναι αμελητέα, έτσι. Αυτή είναι λοιπόν η προσέγγιση την οποία κάνουμε εμείς και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η ώρα είναι 11 και 27 πρώτα λεπτά, σε 2-3 λεπτά θα πάμε στο διάλειμμα, σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, μετά για το δεύτερο μέρος εκπομπής, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά στο δεύτερο μέρος. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος βέβαια, θα ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται τώρα μέσα σε ένα γκικαιώνα, διότι η Wall Street Journal έβγαλε μια είδηση ότι δηλαδή η κυρία ζητούσε 100.000 ευρώ από έναν Αμερικανό επιχειρηματία, 100.000 δολάρια, συγγνώμη, για να καλύψει την κάρτα της την American Express. Τώρα βγήκε η ίδια δια των δικών της δικηγόρων και είπε ότι αυτός ο επιχειρηματίας, ο Eric Dieters, της όφιλε 150.000 δολάρια, άρα ζήταγε τα 100 και θα μένει και ένα υπόλοιπο 50. Αυτό υπενήσεται, και όλα αυτά διότι πριν αναλάβει καθήκοντα πρέσβυρα στην Αθήνα, πρόσφερε σε αυτόν τον Dieters διάφορες υπηρεσίες. Ήταν ομιλήτρια σε συνέδρια που διοργάνωνε

0: από το γεγονός ότι ο Τραμπ πάντα, παρότι χώρισε, παρότι είχε χωρίσει, πάντα την θεωρούσε εκεί της οικογένειας. Όλα αυτά τώρα φαίνεται είναι διαφοροποιημένα. Ο Τραμπ είπε το εξετάζουμε τώρα να την αντικαταστήσουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, παρότι έχει δώσει αυτή την εξήγηση. Μπορεί να μην έχει φτάσει βέβαια ακόμα, να μην είχε φτάσει η εξήγηση στον Τραμπ όταν έκανε τις δηλώσεις ο Τραμπ, και τον ξέρουμε ότι είναι και ευμετάβλητος ο Τραμπ στις απόψεις του. Αλλά άρα ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως θεωρούμε ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον άλλο μήνα δηλαδή, τον Νοέμβριο, για ένα μήνα δεν πρόκειται να κουνηθεί φύλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα αντικατασταθεί μέσα σε ένα μήνα η Γκυλφόιλ, αν συντρέξει τελικά λόγος αντικατάστασης. Θα περάσει διάστημα, διότι πρέπει ένας πιθανός αντικαταστάτης να περάσει από ακρόαση, από το Κογκρέσιο. Είναι διαδικασία δηλαδή που έχουν οι Αμερικάνοι, φίλες και φίλοι, για να ορίσουν κάποιον πρέσβη τους. Οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα η Γκυλφόιλ, εμείς εκτιμάμε ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να βελτιώσει τη θέση της. Έτσι δεν είναι, Διονύση? Αυτό δεν λέει η λογική? Λοιπόν, πάμε, είπαμε, σε μηνύματα διαφημιστικά. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο μέρος της απορρίτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
7: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
6: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
7: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
8: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.

0: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
0: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
0: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 MHz. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα βέβαια, λίγο μετά τις 11. Ξεκινάμε και φτάνουμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι και είμαστε εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Θα δούμε τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτα απ' όλα το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Έχει στοιχεία, φίλες και φίλοι, που αφορούν την τελευταία δεκαετία του Πανεπιστήμιου της Πάτρας. Πρόσφατα ακούσαμε τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου, τον Χρήστο Μπούρα, να λέει ότι φέτος δεν ενεγράφησαν πρωτοετής, δεν ενεγράφησαν 400 από τους εισαχθέντες. Εδώ τώρα όμως έχουμε μια πολύ πιο συνολική εικόνα που φανερώνει ότι είναι μειωμένος ο αριθμός των εισακτέων και μένουν ακάλυπτες θέσεις σε διάφορες σχολές. Έχουμε και το ζήτημα των διαγραφών. Είναι μειωμένη η συμμετοχή στις εξετάσεις. Δηλαδή, έχουμε μια αιμορραγία, όπως πολύ εύστοχα η εφημερίδα λέει, μια φοιτητική αιμορραγία, η οποία έχει το πολύ σοβαρό σκέλος που αφορά τη μάθηση φυσικά, φίλες και φίλοι, αλλά και από την άλλη πλευρά έχει και ένα άλλο σκέλος, με επιπτώσεις αυτού του σκέλους, γιατί αφορά την οικονομία και την κοινωνική ζωή της Πάτρας, και όχι μόνο της Πάτρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία μιας ολόκληρης δεκαετίας είναι πραγματικά άκρως ανησυχητικά. Είναι μια μελέτη που εκπονήθηκε, φίλες και φίλοι, από τον Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο, μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής στον τομέα ηλεκτρονικής και υπολογιστών του Τμήματος Φυσικής, και από τον Χαράλαμπο Φαρμάκη,

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Ξεπεράστηκε τα φαινόμενα. Συνεχίζουμε ακάθεκτα. Πτώει. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Είδατε μέσα σε ένα 1,5 λεπτό ο Διονύσης Στεφανόπουλος τα έφερε όλα βόλτα και να πάλι η φωνή μας στον αέρα, όπου αφήνουμε το θέμα με τις κενές θέσεις και το γεγονός ότι πια οι εισακτέοι είναι λιγότεροι χρόνο με το χρόνο εδώ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, ότι πριν από 5 χρόνια οι εισακτέοι ήταν περίπου 7.000 και τώρα είναι με τα βίας 5.500, 1.500 λιγότεροι κάθε χρόνο. Φανταστείτε λοιπόν και την επίπτωση που υπάρχει και στην τοπική οικονομία εξαιτίας αυτής της μείωσης. Αλλά το αφήνουμε το θέμα, διότι ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Γιατί μεταφερόμεθα τώρα. Πάμε στην Ξερόλακα, εκεί που οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα. Και δεν είναι καθόλου απίθανο, φίλες και φίλοι, σε λίγο καιρό να έχουμε αποκλεισμό του ΧΙΤΑ. Διότι, όπως λένε οι κάτοικοι, έχει αθετήσει τις υποσχέσεις του ο Δήμαρχος ο Κώστας Πελετίδης και έρχονται τώρα πλέον και λένε θέλουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οριστικό κλείσιμο της Ξερόλακας. Τώρα αυτό πρακτικά δεν ξέρουμε αν είναι εφικτό, υπό την έννοια ότι εδώ η Πάτρα κάθε μέρα παράγει σκουπίδια. Έχει σκουπίδια. Πού θα πάνε αυτά? Είναι διαδικασίες χρονοβόρες και περίπλοκες, φίλες και φίλοι, αυτές που αφορούν την διακομιδή των απορριμμάτων, και πανελλαδικά παρατηρούνται διαγωνισμοί με τους ΧΙΤΑ που υπάρχουν σε διάφορους δήμους, γιατί ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του. Εδώ λοιπόν τώρα οι κάτοικοι σου λένε ότι δεν πάει άλλο και θα κινητοποιηθούμε πια, διότι εμείς είμαστε εκείνοι που είμαστε γύρω γύρω από τον ΧΙΤΑ, που έχουμε υποστεί όλες τις συνέπειες και που βεβαίως πάνω απ' όλα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η υγεία μας. Είναι ένα ζήτημα, φίλες και φίλοι, που αν μπούμε σε τροχιά κινητοποιήσεων, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε αλυσιδωτές παρενέργειες. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Και όσο η λύση δεν είναι οριστική και αποτελεσματική, αυτό θα συμβαίνει από καιρού εις καιρό. Τώρα φαίνεται ότι έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο, τουλάχιστον με βάση τα λεγόμενα των εκπροσώπων των κατοίκων που μίλησαν στον Πελοπόννησος FM. Με βάση λοιπόν τα λεγόμενα των εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής, βλέπουμε ότι μπορεί να οδηγηθεί το πράγμα στα άκρα. Το απευχόμαστε, αλλά δεν μπορούμε κιόλας εμείς να αποτρέψουμε οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό το πολύ λεπτό θέμα, το οποίο αφορά κατοίκους που ζουν στην περιοχή και που αυτοί ξέρουν πως ζουν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ας μην πολύ μιλάμε, διότι δεν είναι και το δικό μας σπίτι δίπλα στην Ξερόλακα. Έτσι. Για πάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι είπε ο Πάνος ο Καμένος? Είπε ότι αν κατέβει ο Σαμαράς στις εκλογές, θα κατέβει και ο ίδιος σε δεύτερες εκλογές, γιατί μετά την πρώτη Κυριακή δεν προβλέπεται να υπάρξει αυτοδυναμία. Αν δεν προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εκεί λοιπόν λέει ο Καμένος θα κατέβω. Θα κατέβει για να κόψει το βήχα του Σαμαρά, φίλες και φίλοι. Πώς θα κατέβει? Έχει, λέει, τους ΑΝΕΛ, αυτοί που προαμνημονεύτων χρόνων υπήρχαν στο πολιτικό σκηνικό και που τώρα είναι αδρανοποιημένο το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Λέει, το έχω, λέει, ο Στόκης στα χαρτιά ο Καμένος. Και τι θα κάνει? Θα το ενεργοποιήσει. Πού θα βρει υποψήφιους όμως? Όλοι τώρα θα έχουν πάει Σαμαρά, Βελόπουλου, Λατινοπούλου. Και ο Κασιδιάρης, ετοιμάζεται, δεν έβλεπα σε μια δημοσκόπηση, η Συμμαχία Ελλήνων, αυτό το κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης προτείνει, κάπου
το είδα αυτό το κόμμα να πιάνει 3,4%. Άρα λοιπόν, πού θα βρει και υποψήφιους ο Καμένος? Ξέρετε, είναι και πολλοί από εκείνη την περίοδο που ήταν στις δόξες το Καμένος, που έχουν λακίσει και τον έχουν θεωρήσει τον Καμένο, και έχουν θεωρήσει ότι ο Καμένος τους άδειασε, ιδίως στο ζήτημα των Σκοπίων, και ούτε να τον βλέπουν θέλουν. Τώρα λέει ο Καμένος ότι θα κατέβει για να κάνει ζημιά στον Σαμαρά. Δεν είναι και καλοκαίρι για να πει κανείς ότι πρόκειται περί ονείρου θερινυχτός. Εν πάση περιπτώσει όμως το είπε, δεν σημαίνει ότι επειδή το είπε το δένουμε και στο μαντήλι κιόλας. Λοιπόν, Αχαϊκή Τράπεζα, αύριο έχουμε την συνέχιση της δίκης. Μέχρι τώρα είχαμε δύο συνεδριάσεις με διακοπές, διότι έχουν μπει διάφορα αιτήματα. Το αίτημα το οποίο μπήκε χθες από την πλευρά της υπεράσπισης είναι να μην παραστεί στη δίκη, να μην είναι διάδικος, να μην υποστηρίξει τις κατηγορίες. Η PQI, η εκαθαρίστρια εταιρεία, φίλες και φίλοι, που έχει μπει στην τράπεζα, στην Αχαϊκή, τα λέμε έχει μπει, εννοούμε ότι η τράπεζα είναι σε αδράνεια, υπάρχει λουκέτο, έτσι. Έχει μπει όμως για να κάνει εκαθάριση. Έχουν περάσει τώρα χρόνια και χρόνια, εκαθάριση δεν υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχει κατηγορία ότι σε βάρος αυτών οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, ότι ζημίωσαν την τράπεζα, αλλά έχουμε φτάσει τώρα στον Οκτώβρη του 2026 και δεν ξέρουμε αν και πόσο ζημιώθηκε η τράπεζα, για να υπάρχει μια κατηγορία και να ευσταθεί αυτή η κατηγορία και να είναι σοβαρή αυτή η κατηγορία. Πρέπει να, θα πρέπει να ξέραμε, φίλες και φίλοι, ότι η ζημιά είναι 200 εκατομμύρια, είναι 80 εκατομμύρια, είναι 52 εκατομμύρια. Δεν έχουν βγάλει λοιπόν τέτοιο νούμερο οι εκαθαριστές. Αντίθετα, έχουν εισπράξει, δηλαδή προσέξτε, έχουν ασκηθεί διώξεις, υπάρχουν καταδίκες σε πρώτο βαθμό για ζημιά της τράπεζας, που η ζημιά ήταν 10 δραχμές για παράδειγμα, 10 δραχμές μέσα από ασαφείς αιτιάσεις και κατηγορίες, γιατί είπαμε, φίλες και φίλοι, ότι ακριβές νούμερο, ακριβές ποσό ζημιάς δεν έχουμε. Αλλά τι έχει συμβεί όμως? Η εκαθαρίστρια εταιρεία έχει σπλάξει 71, γύρω στα 100 εκατομμύρια περίπου μέσα σε αυτά τα χρόνια από τις εμπράγματες διασφαλίσεις των δανειοληπτών, που σημαίνει ότι αν ήταν σε λειτουργία η τράπεζα θα τα εισέπρατε αυτά τα χρήματα και ενδεχομένως θα εισέπρατε και ακόμα περισσότερα. Άρα για ποια ζημιά, για παράδειγμα 200 εκατομμυρίων, κάνουμε λόγο? Μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 0. Κανένας δεν πάντο ξέρει αυτό. Και όμως γίνεται δικαστήριο και είναι κάποιο στο ειδόλιο. Δεν αντιλέγει κανείς βέβαια ότι την περίοδο που λειτουργούσε η τράπεζα, ναι, είχαν δοθεί δάνεια με, άβαλο σε εισαγωγικά τη λέξη, με εύκολο τρόπο. Καμία αντίρρηση να ελεγχθεί ο άλλος και να καθίσει στο σκαμνί στο εδόλιο. Αλλά πρέπει να είναι όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι για να καταδικαστεί ή να αθωωθεί ο άλλος. Και όλα τα δεδομένα δεν είναι πάνω στο τραπέζι, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η δική μας αίσθηση. Αυτό έχουμε αποκομίσει. Και αυτός είναι και ο λόγος που από τους 88 αρχικά κατηγορούμενους, οι 61 αθωώθηκαν. Φανταστείτε όμως ότι οι 61 συμπολίτες μας, συνδημότες μας, πέρασαν την βάσανο
της δίωξης και του εδωλίου και του σκαμνιού. Γι' αυτό λέω πάντα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε οτιδήποτε λέμε, και κυρίως εδώ ισχύει το μηδέν απρό του τέλους μακάριζε, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της ιστορίας και πρώτα απ' όλα πώς θα εξελιχθεί η ακροαματική διαδικασία, και μετά θα φτάσουμε στην ετοιμιγορία, στην κατάληξη. Αύριο είναι η τρίτη συνεδρίας και ελπίζουμε που αύριο να έχουμε την έναρξη της ουσιαστικής διαδικασίας, εξετάσεις δηλαδή παρτήρων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, και της σημερινής εκπομπής. Λίγο με τεμποδίο. Σήμερα είναι και η μέρα, είπαμε, είναι βροχερή. Τα εμπόδια έρχονται κιόλας καμιά φορά και εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τι να κάνουμε, εδώ στερηθήκαμε. Όχι, δεν φταίει το Τρίτη και 13. Το Τρίτη και 13 μου λέει ο Διονύσης φταίει. Όχι, Διονύση, δεν φταίει το Τρίτη και 13, διότι χθες ήταν Δευτέρα και 12 και προχθές ήταν Κυριακή και 11 και έβλεπα στη Νόβα και στα καλά καθούμενα, χάσαμε και το ίντερνετ, χάσαμε και τη Νόβα και ήταν Κυριακή και 11. Άσε λοιπόν το Τρίτη και 13. Λοιπόν, το παρακάμπτουμε, το παραβλέπουμε. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι Θεοθόλοντος, εδώ φίλες και φίλοι. Εδώ στον Πελοπόννησο FM ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επαναλειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραπεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακατής ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Και την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του Ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει σε προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαρανδρίτσα, με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε για την Τετάρτη, προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης, εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, συρρογμίζω τοιχείο αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί η μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, Χρήστος Νικολάου, Βαρδολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπουνταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολικόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε προώρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
5: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο. Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
9: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Καλώς σας βρήκαμε, φίλες και φίλοι, 13 λεπτά μετά από τις 12 στον Πελοποννήσος FM. Είμαστε εδώ, καλημερίζουμε όλους σας και τον Διονύση Τεχνόπουλο που είναι στην θέση του, στον ήχο μας. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα στη Μαρία Ανδριανού που περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Και θυμηθείτε βέβαια το τηλεφωνικό μας νούμερο που σας οδηγεί εδώ, το 2610 312 530.

Να ξεκινήσουμε με μια κατάσταση, φίλες και φίλοι, που σοβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μήνες. Σε ένα σημείο της πόλης που δυστυχώς αποτελεί στίγμα και σημείο ντροπής. Μιλάμε για την οδό Ιωνίας, Ιωνίας και Δάμονος, όπου εκεί απέναντι από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ εξελίσσεται μια κατάσταση που προσβάλλει τον πολιτισμό μας και που είναι μια πηγή υγειονομικού κινδύνου, μια υγειονομική βόμβα. Μιλάμε για την συμβολή των οδών Ιωνίας και Δάμονος. Μιλάμε για μια κατάσταση που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο διατηρεί έναν σκουπιδότοπο ανοιχτό, ο οποίος συνεχώς διευρύνεται. Οι κάτοικοι εκεί είναι έξω φρενών, απειλούν με ντου, καλά τα ακούσατε, με ντου, έτσι απειλούν με ντου στο Δημαρχείο, γιατί έχουν ενημερώσει συνεχώς το Δήμο Πατρών, ο οποίος δεν αντιδρά, δεν καθαρίζει. Μάλιστα οι μαρτυρίες είναι ότι περιμένουν την αντίδραση του Δήμου, αλλιώς θα εισβάλλουν να τα κάνουν γυαλιά καρφιά στο Δημαρχείο. Εμείς φυσικά δεν υιοθετούμε τέτοιες ενέργειες και απευχόμεθα να φτάσουν στο σημείο οι κάτοικοι να ακολουθήσουν αυτή τη δυναμική οδό. Διότι άλλο η δυναμική διεκδίκηση και άλλο η χειροδικία. Όμως, να δούμε την κατάσταση πώς έχει, χωρίς να δικαιολογούμε ή να παροτρύνουμε τέτοιες καταστάσεις που, επαναλαμβάνω, απάδουν από τη δική μας φιλοσοφία. Μιλάμε για μια συμβολή οδών που περιμετρικά της υπάρχουν σπίτια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι ένα σημείο που περιδιαβαίνουν κάτοικοι, μικρά παιδιά, και έχουμε μια υγειονομική βόμβα, μια χωματερή δηλαδή Ιωνίας και Δάμονος, η οποία ποτέ δεν καθαρίζει. Ο προϊστάμενος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, που εδρεύει εκεί, έχει τηλεφωνήσει πανηλημμένα στο Δήμο, ζητάει να καθαριστεί ο χώρος. Έχει γίνει και παρέμβαση από τα γραφεία της Αθηναϊκής Εταιρείας, από τα κεντρικά γραφεία, έχουν υποσχεθεί ότι θα το καθαρίσουν, κάνουν κάποιες παρεμβάσεις και μετά πάλι ξαναγεμίζει. Και εκεί πρέπει να δοθεί μια λύση, διότι η κατάσταση πολύ απλά δεν πάει άλλο. Απευθύνουμε και εμείς μέσα από τον Πελοπόννησος FM, μετά από τα δικά σας μηνύματα, τα μηνύματα του κόσμου, που είναι πολλά και οργισμένα μηνύματα, να σπεύσουν επιτέλους να καθαρίσουν, όχι ψευτοκαθάρισμα, ουσιαστικό καθάρισμα στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Δάμονος. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Αχαΐα, με σκληρές καταγγελίες του πρόεδρου της ΠΟΕΟΤΑ, του Νίκου Τράκα, ο οποίος καταγγέλει για πολιτικό εμπεγμό και άλλα πολλά τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Αφορμή και αιτία είναι η τύχη 12 εργαζομένων γυναικών στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Κάποιες εξαιρέθηκαν, ο Δήμος θα στραφεί εναντίον τους. Με λίγα λόγια, κάποιες γυναίκες θα χάσουν τη δουλειά τους, ενώ πριν είχαν υπογράψει όλες να μην διεκδικήσουν δεδουλευμένα ούτε να έχουν οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο. Ο κύριος Τράκας χρησιμοποίησε πολύ βαριές πολιτικές, βέβαια, πάντα εκφράσεις για τον κύριο Αλεξόπουλο, και μένει να δούμε ακριβώς τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τον έχει καταγγείλει ανοιχτά, και σε λίγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ θα είναι μαζί μας εδώ στον Πελοπόννησο FM να μας μιλήσει εμφόλης της ύλης για αυτήν την κατάσταση, η οποία συζητείται εκτενώς και ευρέως, και βέβαια με καυστικό τρόπο σχολιάζεται από τους δημότες της Δυτικής Αχαΐας.

Έχουμε επιχείρηση, φίλες και φίλοι, νέα επιχείρηση στο Ριγανόκαμπο. Έχουμε 2 συλλήψεις για την ομάδα των 25 κλοπών. Μιλάμε για 11 κατηγορούμενους σε μια δικογραφία, ανάμεσά τους 3 ανήλικοι, 5.850 ευρώ σε μετρητά και τη Μαλφή άνω των 50.800 ευρώ ηλία τους. Στη δράση επίσης της ομάδας αυτής αποδίδονται ακόμα μια ληστεία και ένας εμπρισμός. Μιλάμε για μια κατάσταση που σοβεί εδώ και μήνες, χρόνια, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το ένα ή το άλλο πρόσωπο, στον καταβλισμό των Ρωμά στην Γλυκάδα. Και εκεί πραγματικά είναι άνδρο διαφθοράς. Να πούμε ότι εκεί υπάρχουν και κάποιοι φιλήσυχοι οικογενειάρχες οι οποίοι δεν ενοχλούν. Όμως εκεί παρισφρύνουν μέσα στον καταβλισμό άνθρωποι οι οποίοι αυθαίρετα στείνουν παράγκες, καλύβες και εκεί εξυφαίνουν τα εγκληματικά τους σχέδια. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα άνδρο παρανομίας και εγκληματικότητας. Μιλάμε λοιπόν για μια νέα αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο καταβλισμό της περιοχής Γλυκάδας, με τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων πατρών να συλλαμβάνουν 2 ακόμα κατηγορούμενους για συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από δεκάδες χτυπήματα στην Πάτρα. Έως στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Μιλάμε λοιπόν για μια συμμορία, τη συμμορία του Ριγανόκαπου, της Γλυκάδας, εκεί που χτυπούσε σπίτια καρφαλώνοντας από μπαλκόνια με λία πάνω από 110.000 ευρώ. Είναι μια μεγάλη συμμορία, μια μεγάλη σπήρα, η οποία καλύπτεται πίσω από την σε εισαγωγικά ασυλία του καταβλισμού. Μπαίνουν μέσα και φυσικά εκεί είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιοδήποτε έλεγχος. Δηλαδή, εδώ και πυροσβεστικό να μπει μέσα όταν καίνε ελαστικά ή άλλα και πιάνουν φωτιά εκεί τα δέντρα, ακόμα και τα πυροσβεστικά μπαίνουν με συνοδεία αστυνομία. Τα πετροβολούν, δεν νιώθουν ασφάλεια οι πυροσβέστες ούτε για τη σωματική τους ασφάλεια. Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν πρέπει κάτι να πούμε, ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση, μόνιμη λύση, γιατί οι κάτοικοι δεν ανακουφίζονται με αυτά τα εντάλματα σύλληψης, γιατί ξέρουν ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις κάποιοι θα βγουν έξω και κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν τη δράση τους. Η μόνη λύση για τους κατοίκους, το λένε, το φωνάζουν, το διαδηλώνουν, έχουν καταθέσει προτάσεις, έχουν καταθέσει τελεσίγραφα στο Δήμο, στην κοινωνία, στην αστυνομία, είναι να απομακρυνθεί, να σταματήσει η λειτουργία αυτού του καταβλισμού. Φυσικά, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μένουν εκεί και κάποιοι, όπως σας είπα, είναι φιλήσυχοι οικογενειάρχες, δεν είναι όλοι παράνομοι εκεί, να μεταφερθούν σε κάποιες δομές, σε κάποια σπίτια, αλλά πάντως εκεί πρέπει να σταματήσει ο καταβλισμός. Θέλουμε να λέμε αλήθειες. Η κατάσταση εκεί δεν πάει άλλο. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι κάτοικοι ίδιοι, οι οποίοι μάλιστα μας τα λένε, αλλά φοβούνται όχι μόνο να βγουν στην κάμερα, όχι μόνο να φωτογραφηθούν, αλλά ούτε να ακουστεί φωνή τους, διότι φοβούνται αντίπεινα. Θέλω να σας πω ότι εκεί οι κάτοικοι στο Ριγανόκαμπο, στην Γλυκάδα, φυλάνε σκοπιές στα σπίτια τους. Σας φαίνεται παράξενο, ε? Κι όμως δεν φεύγουν όλοι μαζί ταυτόχρονα από το σπίτι. Πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος παραμένει, όχι μόνο βραδινές, νυχτερινές ώρες, αλλά και πρωινές, μεσημβρινές, αποκευματινές. Διότι εφόσον τα μέλη αυτής της συμμορίας, της πείρας, αντιληφθούν κάποιο σπίτι κενό, δεν έχει δηλαδή μέσα κάποιον άνθρωπο, εισβάλλουν ακόμα και πρωί, ακόμα και μέρα μεσημέρι, και προβαίνουν σε ηλελασίες και κλοπές. Και οι κάτοικοι τα έχουν υποστεί αυτά πολλές φορές, επανειλημμένως. Και τίποτα δεν γίνεται. Μόνο υποσχέσεις λαμβάνουν αόριστες, οι οποίες φυσικά ποτέ δεν εφαρμόζονται. Οι κάτοικοι, με λίγα λόγια, επειδή δεν είναι χελώνες να πάρουν τα σπίτια τους και να πάνε πιο πέρα, είναι αναγκασμένοι να ζουν εκεί στις δικές τους περιουσίες. Και δεν μπορούν να συμβαδίσουν πλέον με αυτήν την κατάσταση, με αυτήν την πραγματικότητα, η οποία δεν συνάδει με λειτουργία ευνομούμενου κράτους. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια νέα δικογραφία κακογεννηματικού χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας συνολικά 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι και 3 κηδεμόνες τους. Οι κατηγορίες λοιπόν που αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, επίσης συνέργεια σε κλοπή, ληστεία με άσκηση σωματικής βίας,
απίθεια κατά εξακολούθηση, εμπρισμό, παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Δηλαδή μιλάμε για τον μισό ποινικό κώδικα. Τώρα, μιλάμε για μια ομάδα η οποία ανερυθρίαστα, χωρίς κανένα πρόσχημα, εισβάλλει στα σπίτια. Έχουν ως ορμητήριο την περιοχή της Εγκλικάδας στο Λιγανόκαμπο, κινούνται είτε πεζοί είτε με οχήματα, αναζητώντας κατοικίες που μπορούν να παραβιάσουν. Εισέρχονται στα σπίτια, είτε παραβιάζοντας σημεία εισόδου, είτε από ανασφάλιστα παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανέβαιναν ακόμα και σε ορόφους με αναρρίχηση. Αυτά τα λέει ο φάκελος της δικογραφίας. Δεν είναι δηλαδή καταγγελίες κατοίκων. Και όπως σας είπα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, η δράση τους εκτινόταν όχι μόνο βραδινές ώρες, αλλά πρωινές και απογευματινές. Αυτό που σας είπα δηλαδή, ότι μπαίνουν μέσα χωρίς να οροδούν προ ουδενός. Δεν τους ενδιαφέρει αν είναι μέρα, αν τους βλέπουν, αν είναι μεσημέρι. Φτάνει να παραβιάσουν τα σπίτια και να κάνουν κλοπές. Από την έρευνα έως σήμερα έχουν εξιχνιαστεί 25 υποθέσεις κλοπών, μία ληστεία και ένας εμπρισμός που διαπράχθηκαν από το Φλεβάρι έως το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Τώρα, η δράση της ομάδας δεν εδράζεται μόνο εκεί στην Εγκλικάδα. Είναι μεγάλο το εύρος. Από τις εργατικές κατοικίες, Περιβόλα, το Ψαροφάι, το Σαραβάλι, το Ρωμανό, ακόμα και στην Ελεκίστρα, στο Λυκοχωρό, στο Μιντιλόγλι, ακόμα και στην Πατρών Κλάους, ακόμα και στο Άνω Καστρίτσι. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν αφαιρέσει συνολικά περίπου 6.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τη μαλφή κοσμήματα εκτιμόμενης αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Επίσης, στα κλοπημαία περιλαμβάνονται 3 κυνηγητικά όπλα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά έγγραφα. Τώρα, σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις της πείρας αυτής, της πείρας του καταβλισμού εκεί, στην Εγκλικάδα και στο Λιγανόκαμπο. Είναι η υποθέση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, έτσι. Οι δράστες κατηγορούνται ότι άσκησαν σωματική βία σε γυναίκα προκειμένου να της αφαιρέσουν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας τις σωματικές βλάβες. Μιλάμε λοιπόν για 2 νέους συλληφθέντες, οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνοχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Πάντως, η απέτηση των κατοίκων εκεί, στην Εγκλικάδα, στο Λιγανόκαμπο, είναι μία και μοναδική. Εδώ και τώρα να δοθεί λύση. Καλές είναι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας, καλές είναι οι παρεμβάσεις της, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με μικρότερης ή ίδιας έντασης επιχείρησης. Το θέμα είναι ότι η δράση αυτών των προσώπων συνεχίζεται και συνεχίζεται όσο λειτουργεί αυτός ο καταβλισμός. Προσοχή όμως. Όταν λέμε να ξυλωθεί αυτός ο καταβλισμός, εννοούμε να έχουν εξασφαλιστεί σπίτια, κατοικίες για τους φιλήσυχους μόνιμους κατοίκους του καταβλισμού. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι φιλήσυχοι. Οι δε μόνιμοι, αυτοί που είναι πολλά χρόνια εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, αυτά μας έχουν πει, δεν ενοχλούν κανένα, είναι συνεργάσιμοι με την υπόλοιπη κοινωνία, δεν δημιουργούν προβλήματα, όμως αυτοί που δημιουργούν τις παραβατικές συμπεριφορές, τις εγκληματικές ενέργειες είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκουν άσυλο, σε εισαγωγικά, μέσα σε αυτόν τον καταβλισμό. Ένας καταβλισμός ο οποίος διευρύνεται. Νέες παράγκες συνεχώς δημιουργούνται, χτίζονται. Και αυτός ο καταβλισμός των Ρωμά επεκτείνεται. Οι κάτοικοι λοιπόν μίλησαν στην εκπομπή μας, δυστυχώς ανώνυμα, γιατί δεν μπορούν να υποστούν νέες ταλαιπωρίες. Κάθε φορά που μιλούν, έρχονται εκδικητικά, στοχεύουν τα σπίτια τους, τους προκαλούν φθορές, βανδαλίζουν τις περιουσίες τους, τα αυτοκίνητά τους. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία κάτι πολύ θεμελιώδες και απλό. Τι? Να εφαρμοστεί ο νόμος και να εξασφαλιστεί η οικογενειακή και κοινωνική τους γαλήνη.

Είμαστε πάντα εδώ στον Πελοπόννησο FM, στη ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρηγόπουλο. Μαζί μας είναι το επηρεαστικό κοκτέιλ Μου Αχαΐας. Θυμίζω με ένα κλικ στον υπολογιστή ή στο κινητό σας, δείτε όλα τα δρομολόγια, απαντήστε στα ερωτήματα ή τις απορίες που έχετε μέσα από την ιστοσελίδα www.κτελαχαΐας.gr. Μαζί μας επίσης, φίλες και φίλοι, είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης με προσφορές που πραγματικά σπάνε τα ταμπού και φυσικά που προκαλούν δελήριο ανταπόκρισης. Μιλάμε για το Δούβρη, ένα κατάστημα με δεκαετίες πορείας, δύο καταστήματα στην Πάτρα, με ζώνος 54-56, ακροτηρίου 62. Και έχουμε νέες προσφορές που τρέχουν μέσα στη εβδομάδα. Δηλαδή,

0: της Mega Zone προσαρμόζεται σε ό,τι μαγειρεύουμε. Χρησιμοποιούμε και τις δύο ζώνες των 5,2 λίτρων για διαφορετικά πιάτα ή τον ενιαίο κάδο που είναι συνολικής χωρητικότητας 10,4 λίτρων. 7 λειτουργίες μαγειρέματος, εύκολο καθάρισμα, περισσότερος χώρος για τις ιδέες μας στην κουζίνα. 229 ευρώ μόνο από τον Δούβρη, η προσφορά ισχύει έως 2 Νοεμβρίου ή φυσικά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Θυμίζω, Μέζωνος 5456, Ακροτηρίου 62. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, αφού θυμίσω ότι μαζί μας είναι το κουρδιστό πορτοκάλι, Ακροτηρίου 164. Βιβλία, δώρα, καλλιτικά και φυσικά ό,τι άλλο θέλει ο μικρός και μεγάλος πελάτης. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, Νίκος Τράκας, θα είναι μαζί μας να μας μιλήσει για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
11: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
12: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
11: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
12: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη.

0: κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
0: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
0: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
0: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Πελοπόννησος FM 103,9. Μαζί μας πάντα είναι το κουρδιστό πορτοκάλι με μοναδικές προσφορές, ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για πολυτέκνες οικογένειες. Παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δωρών, σχολικά, ακροτηρίο 164 και όχι μόνο αυτό, και φωτοτυπίες και παιχνίδια και ξενόγλωσσα βιβλία. Μικροί και μεγάλοι έχουν βρει στο κουρδιστό πορτοκάλι το δικό τους χώρο, η δική τους γωνιά στην Πάτρα και μάλιστα όχι στο κέντρο, σε ένα χώρο που μπορεί να σταθμεύσουμε με άνεση. Και φυσικά να βοηθήσουμε και στην αποκέντρωση. Γιατί μην διανοηθεί κανένας τώρα στο κέντρο να φανταστεί ότι μπορεί να είναι εύκολη υπόθεση είτε να σταθμεύσει είτε να διασχίσει την Πάτρα. Ενώ εκεί, ακροτηρίο 164, κάνουμε τις αγορές μας, κάνουμε την βόλτα μας πολύ πολύ εύκολα, πολύ άνετα. Η εισιτήρια μεταπιστροφής Πάτρα Αθήνα 38 ευρώ, Πάτρα Θεσσαλονίκη 90 ευρώ, όλα αυτά με το υπεραστικό χτέλ νομού Αχαΐας. Θυμηθείτε επίσης ότι μπορείτε να στέλνετε δέματα, μικροδέματα, φακέλους μέσα από την υπηρεσία, την αντίστοιχη του υπεραστικού χτέλ νομού Αχαΐας. Όλα αυτά που στέλνετε παραμένουν αποθηκευμένα στις κατατόπους αποθήκες των σταθμών του υπεραστικού χτέλ νομού Αχαΐας και έτσι παραλήψεις θα παραλαμβάνει με την άνεσή του στον χρόνο που αυτός επιθυμεί. Θυμηθείτε εκτελεχαΐας.gr με ένα κλικ στον υπολογιστή σας. Μαζί μας επίσης Δούβρης, ηλεκτρικές συσκευές με προσφορές που τρέχουν. Δείτε τες, τώρα βγήκε και μια καινούργια πριν από μισή ώρα, στο κατάστημα Δούβρης, είτε με ζώνες 54-56 είτε ακροτήριο 62, ενημερωθείτε στο Facebook.

0: Πελοποννήσου FM, φίλες και φίλοι, και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Δυτική Αχαΐα. Με μια υπόθεση που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους εργαζομένους. Μια κατάσταση που εξελίσσεται στη Δυτική Αχαΐα με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο Δήμαρχο κ. Αλεξόπουλο και την ΠΟΕ ΟΤΑ, η οποία αντιπαράθεση πλέον παίρνει ανοιχτά πολιτικές και συνδικαλιστικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται 12 συμβασιούχες εργαζόμενες, οι οποίες δικαιώθηκαν πρωτοδίκως για την εργασιακή τους υπόθεση. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή Αλεξόπουλου επέλεξε να ασκήσει έφεση επικαλούμενη οικονομικούς λόγους και ζητήματα χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, ο κ. Νίκος Τράκας, 8 από τις εργαζόμενες εξαιρέθηκαν τελικά από την αντιδίκη, ενώ 4 από αυτές παρέμειναν εκτεθειμένες στον κίνδυνο απώλειας της εργασίας τους. Ο κ. Τράκας εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά του Δημάρχου, κάνοντας λόγο για εκβιαστική πρακτική, εκδικητική συμπεριφορά και επιλεκτική μεταχείριση εργαζομένων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ συνδέει ευθέως τη στάση αυτή με την πολιτική ταυτότητα του κ. Αλεξόπουλου, θέτοντας ζήτημα συνέπειας ανάμεσα στις διακηρύξεις του περί προοδευτικής αυτοδιοίκησης και τελικά στις επιλογές του ως Δημάρχου. Εδώ όμως υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια υπόθεση που αφορά 12 εργαζόμενες με κοινή εργασιακή διεκδίκηση να προκύπτει διαφορετική αντιμετώπιση για τις 4 εκ μέρους του Δήμου? Ποια αντικειμενικά κριτήρια καθόρισαν αυτή τη διαφοροποίηση? Κυρίως πρόκειται για μια επιλογή που υπαγορεύτηκε αποκλειστικά από νομικούς και οικονομικούς λόγους, ή υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν τις σοβαρές καταγγελίες περί στοχοποίησης? Για όλα αυτά, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδίας, συνομιλούμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, τον κύριο Νίκο Τράκα, που είναι μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε από τον Πελοπόννησος FM.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όταν κάποιος επικαλείται ότι δεν έχει οικονομική δυνατότητα, δεν μπορεί να δηλώνει ότι έχει 8,5 εκατομμύρια αποθεματικού στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος της Αχαΐας δηλώνει ότι έχει 8,5 εκατομμύρια. Για τους 12 εργαζόμενους το κόστος, η κοστολόγηση ήταν 237.000 ευρώ. Πήγαμε στη Δημοτική Επιτροπή. Αφού μας έλεγε πολλά πράγματα για να ξεφύγει από αυτό το αίτημα, το δίκαιο αίτημα, που ο ίδιος το είχε υποστηρίξει, μια από ο Δήμαρχος της ΑΚΑΕΣ. Είναι στην ΚΕΔ. Ήταν ο πρωταγωνιστής που φώναζε να κατεργηθεί ο νόμος του Βορύδη. Και μόλις κατεργηθεί ο νόμος του Βορύδη, ο νόμος του Βορύδη, από ό,τι ξέρετε, ήταν να γίνονται υποχρεωτικές εφέσεις στους Δήμους γιατί θα είχαν καταλογισμένοι οι Δήμαρχοι, να κατεργηθεί. Ήταν πρωταγωνιστής. Ξαφνικά λοιπόν έχουμε 12 εργαζόμενους στην Αχαΐα, που δουλεύουν 22 και 23 χρόνια σε τούτο το Δήμο. Οι εργαζόμενοι ξεσηκώνονται γιατί θέλει να πάρει απόφαση ο Δήμαρχος να μην. Να κάνει αίτηση, να μην αποδεχτεί. Στη Δημοτική Επιτροπή του εξηγήσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Μας έλεγε ότι έχει οικονομικό πρόβλημα. Το οικονομικό πρόβλημα δεν έχει, γιατί έχει 8,5 εκατομμύρια αποθεματικό από την Ελλάδα. Ξαφνικά ψέματα. Το δεύτερο. Είναι δυνατόν να έχεις 12 εργαζόμενους στην ίδια, γιατί και οι 8 έχουν το δικαίωμα, οι συνάδελφοι 8 που τους κράτησε, είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι δυνατόν οι 4 εργαζόμενοι που έχουν 21 και 22 χρόνια να τιμωρούνται επειδή φώναξαν την Ομοσπονδία να είναι στη Δημοτική Επιτροπή? Γι' αυτό κάνει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είχε λεφτά, δεν ήθελε να τραβήξει την υποχρεωτική, να τραβήξει την έφεση. Μετά βρήκε τα λεφτά για τους 8, αλλά δεν βρήκε τα λεφτά για τους 4. Αν αυτό δεν είναι εμπάθεια και δίωξη σε 4 συναδέλφους που καλά κάνανε και είπαν στην Ομοσπονδία ότι έχουν ένα ζήτημα, δεν έπρεπε να πάμε. Μετά, στη Δημοτική Επιτροπή που έγινε, το αναβάλει για άλλη μέρα για να πάρουμε, λέει, την απόφαση να το βρούμε εμείς τη χρηματοδότηση, που βεβαίως εμείς το αρνηθήκαμε αυτό στη Δημοτική Επιτροπή. Θα τους βρει οι εργαζόμενοι τη χρηματοδότηση? 2 ώρες πριν τη Δημοτική Επιτροπή βάζει τους εργαζόμενους να υπογράψουν δήλωση ότι δεν θα διεκδικήσουν δεδουλευμένα από παλιά έτη. Τα υπογράφουν και οι 12. Στη Δημοτική τους καλεί, υπογράφουν. Πάντως στην ανάγκη οι εργαζόμενοι, γιατί εγώ το θεωρώ εκβιασμό αυτό, να δικαιούσε κάτι και να του λες δεν θα διεκδικήσω τίποτα, δεν θα διεκδικήσεις τίποτα, αντιλαμβάνεστε πόσο πάνω στο στον πόνο και στην ανέχεια των ανθρώπων αυτών που επί 21-22 χρόνια, 23 χρόνια, δουλεύουν στο Δήμο Αχαΐας και τους έχουν μείνει 10 χρόνια ακόμα και έχουν προσφέρει στην κοινωνία της Αχαΐας, να τους ζητάει πιστοποιητικό. Παλιά, στα παλιά τα χρόνια, δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια ηλικία, εντάξει δεν είμαι στα παλιά τα χρόνια, είναι πιστοποιητικά κοινωνικών προνημάτων τελικώς. Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος της Αχαΐας να λέει αυτό? Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος της Αχαΐας να πηγαίνει στην Κίνα και να διεκδικεί, και να μιλάει και να κάνει δηλώσεις εναντίον του νόμου Βορύδη και να έρχεται σε αυτές τις εργαζόμενες, τις τέσσερις εργαζόμενες, ότι ο Δήμος θα πέσει έξω? Και είναι μια απλή ερώτηση. Και εσείς ο δημοσιογράφος, να μας πει ο κύριος Δήμαρχος πόσες αναθέσεις έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα. Απευθείας αναθέσεις. Απευθείας. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα έχουμε Γενικό Συμβούλιο μέσα στον Οκτώβριο, όπου θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι η Δημοτική Αρχή είχε στηρίξει τους εργαζόμενους. Ένα. Είχε πάει μάρτυρα στα δικαστήρια ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ότι έχει την οικονομική δυνατότητα. Γι' αυτό τους έβγαλε ο δικαστής πρωτοδική απόφαση. Είχαν βάλει εξωτερικό δικηγόρο λόγω υποχρεώσεων της νομικής υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία έκανε αρνητική. Η νομική υπηρεσία τι έπρεπε να κάνει του Δήμου? Να πει ότι αυτό σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει πρόβλημα η Δημοτική Αρχή, γιατί καταργήθηκε ο νόμος Βορύδου. Η νομική υπηρεσία όμως έκανε κάτι άλλο. Η νομική υπηρεσία του Δήμου ήταν αρνητική. Τι δουλειά έχει η νομική υπηρεσία να είναι αρνητική? Είναι πολιτική θέση του Δημάρχου, που έχει τη δυνατότητα νόμιμα, όπως έκανε, να μην κάνει έφεση.
0: Να ρωτήσω, κύριε Δράκα, κάτι. Εσείς καταγγέλλετε, λοιπόν, καταγγέλλετε ότι...
1: Ακούστε, δεν θα κάνουμε ένα πράγμα. Εμείς καταρχήν θα πάμε στον Διευθυντικό Σύλλογο. Ναι. Η νομική υπηρεσία, κατά τη δική μας άποψη, κατά τη δική μας, μόνο είμαστε Ελλάδος, έχει ένα πράγμα να πει. Εάν η έφεση, αν δεν κάνει η έφεση ο Δήμαρχος, αν είναι νόμιμος ή παράνομος. Παράνομος δεν είναι. Γι' αυτό θα πάμε στο Δικηγορικό Σύλλογο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε έτσι για τις τέσσερις εργαζόμενες, και βέβαια μετά την απόφασή μας στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΟΤΑ, γιατί το βάζουμε επίσημα, θα αναφερθούμε και στην ΚΕΔΕ, για την απόφαση, γιατί έχει ενημερωθεί, και ο Δήμαρχος κρύβεται. Ο Δήμαρχος της Αχαΐας κρύβεται. Είναι απάνθρωπο αυτό. Είναι απάνθρωπο. Αν ρωτήσετε την κοινωνία της Αχαΐας, αυτές τις τέσσερις εργαζόμενες τις ξέρουν εδώ και 22-23 χρόνια. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και αυτό που κάνανε και τους τιμωρεί παραδειγματικά να μην ξανασηκώσουν το κεφάλι, είναι ότι ήσασταν οι πρωταγωνιστές και καλέσατε την Ομοσπονδία. Εσάς θα σας πάω, θα εξαιρέσω τις 8 και θα εξαστάω,
0: ναι, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί ένας δήμαρχος να κινηθεί απέναντι σε τέσσερις εργαζόμενες επειδή ζήτησαν την στήριξη της συνδικαλιστικής τους Ομοσπονδίας?
1: Γιατί κατά την άποψη του δημάρχου, είναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, γιατί τολμήσαν να το κάνουν. Τώρα βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Γιατί ο καθένας δηλώνει ότι θέλει σε αυτή τη ζωή. Αλλά ξέρετε, η πράξη, δυστυχώς ο δήμαρχος της Αχαΐας δεν μπορεί να εκφράσει αυτά που λέει στην ΚΕΔΕ. Είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ο δήμαρχος της Αχαΐας είναι χειρότερος και από την κυβερνητική πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Ο δήμαρχος της Αχαΐας...
0: Μα ο κύριος Αλεξόπουλος πολιτικά καταγγέλει την κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Αλεξόπουλος καταγγέλει την κυβέρνηση και το έλεγε. Η κυβέρνηση μετά από τις απεργιακές κινητοποιήσεις της ΠΟΕΟΤΑ κατέργησε τον νόμο Βορύδη για συγκεκριμένους, και ο δήμαρχος που καταγγείλει την κυβέρνηση γίνεται κυβέρνηση και νομίζω ότι θα έχει λαμπρό μέλλον. Μπορεί να τον δείτε και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενο διάστημα.
0: Άρα κάνετε λόγο για πολιτικές συναλλαγές μεταξύ του κ. Αλεξόπουλου και της κυβέρνησης?
1: Όχι, απλά έχει μια σαφέστατη τακτική. Όλα αυτά τα χρόνια έλεγε είναι κατά της κυβέρνησης και σήμερα η κυβέρνηση το αλλάζει και έρχεται ο κ. Αλεξόπουλος, ο επαναστάτης, που στήριζε όλες τις αποφάσεις και το έλεγε αυτό το πράγμα, και σταματάει τη διαδικασία της μονιμοποίησης των εργαζομένων. Εσείς τι συμπέρασμα θα βγάλατε?
0: Τι θα βγάλατε? Τώρα, Τώρα, ότι κύριε Τράκα, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Δήμαρχο?
1: Με τον Δήμαρχο, κοιτάξτε να δείτε. Προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε. Προσπαθήσαμε. Έβγαλε μια απόφαση. Κάλεσε τους εργαζόμενους. Υπογράψανε και οι 12. Ότι δεν δικαιούνται τίποτα άλλο να τους το κάνει. Και πήρε μια απόφαση αυτή. Εμείς είμαστε σε καλή διάθεση να συνεννοηθούμε. Περιμένουμε να μας καλέσει. Αλλιώς θα κινηθούμε και νομικά και συνδικαλιστικά. Και να είστε σίγουροι ότι στην Αχαΐα θα δούμε αν έχει χρήματα ο Δήμαρχος της Αχαΐας. Θα δούμε.
0: Κάνατε λόγο για απευθείας αναθέσεις.
1: Τι θέλετε να πείτε? Πόσες απευθείας αναθέσεις γίνονται? Τα απευθείας αναθέσεις χρειάζονται χρήματα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μια απευθείας ανάθεση χρειάζονται χρήματα. Πόσες απευθείας αναθέσεις έχει κάνει ο Δήμος της Αχαΐας? Πέστε στο διάβγεια. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομο. Απευθείας αναθέσεις όμως είναι.
0: Ναι, καλά, νόμιμες είναι. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο ηθικές είναι.
1: Ασφαλώς, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι νόμιμες. Λέω όμως εγώ, πόσες απευθείας αναθέσεις?
0: Το λέτε γιατί ο Δήμαρχος επικαλείται οικονομική ένδυα, γι' αυτό το λέτε.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω. Και επικαλείται αυτό και δηλώνει όμως ότι έχει 8,5 εκατομμύρια αποθεματικό. Τα συμπεράσματα στους πολίτες της Αχαΐας. Οι εργαζόμενοι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Και από τη στιγμή που βλέπουμε τρομοκρατία στο Δήμο Αχαΐας, να είναι σίγουρος ο Δήμαρχος της Αχαΐας ότι η Ομοσπονδία μετά το Γενικό Συμβούλιο θα εγκατασταθεί τόσο στα μαθοστάσια όσο και στους ελέγχους για να δούμε ας πούμε πώς μπορεί ο Δήμαρχος να απειλεί τους εργαζόμενους. Το παίρνουμε πάνω.
0: Άρα κηρύσσετε πόλεμο κατά τον κύριο Αλεξάνδρου.
1: Μα είναι αιτία πολέμου. Εσείς θα το κηρύξατε το ότι είναι αιτία πολέμου? Είναι δυνατόν? Και ως πολίτης θα πιστέψει ότι κρατάει 8 εργαζόμενους ενώ τους έλεγε όχι και τιμωρεί 4? Ποιος πολίτης, ακόμα και ο πιο πιστός ψηφοφόρος του κυρίου Δημάρχου Σακαΐα, τι ακριβώς θα πει?
0: Άρα δεν θα περιοριστείτε, κύριε Τράκα, ως ποιότητα σε μια πολιτική καταγγελία?
1: Όχι βέβαια. Οι πολιτικές καταγγελίες που είναι γράφουμε και δεν κάνουμε τίποτα, δεν υπάρχει την ποιότητα. Η ποιότητα έχει δώσει μάχη σε όλη τη χώρα, κατάφερε να προχωρήσει σε μια λογική να καταργηθεί ο νόμος Βορύδη που είναι εδώ και πολλά χρόνια, διότι ο κύριος Βορύδης τότε είχε βγάλει αυτό το νόμο και είχε και παλέψαμε με απεργία, όχι μόνο με μια 24ωρια, με πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις, δώσαμε μάχη και δυστυχώς ο κύριος Δήμαρχος της Αχαΐας ήταν υποστηριχτής σε όλα αυτά. Υποστήριξη.
0: Άρα κάνετε λόγο για πολιτικό εμπεγμό.
1: Πολιτικός εμπεγμός, και να σας πω κάτι άλλο. Έχει την ευκαιρία, γιατί εμείς δεν θέλουμε, έχει την ευκαιρία να πει έχει γίνει ένα λάθος, να το δει με την καλή έννοια για τους 4 εργαζόμενους, για να μπορέσουν και αυτοί κάποια στιγμή να γίνουν μόνιμοι γιατί το δικαιούνται. Φανταστείτε, 23 χρόνια συμβασιούχοι.
0: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, κύριε Τράκα. Κάνατε λόγο για τρομοκρατία στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Τι εννοείτε?
1: Βεβαίως. Τρομοκρατία είναι όποιος σηκώσει το κεφάλι, σας ξεχωρίζω και σας πετάω στον δρόμο. Σας πετάω και να σας μονιμοποιώ. Δεν εκτελώ την απόφαση. Σας θέλω για τους 8 και δεν θέλω για τους 4. Δεν το βλέπετε τρομοκρατία?
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε πόλεμο πλέον. Θα έχουμε πόλεμο.
1: Θα έχουμε πόλεμο και θα είναι και παραδειγματικός ο πόλεμος σε ανθρώπους που κοροϊδεύουν την κοινωνία, άλλα λένε και άλλα κάνουν.
0: Αναφέρεστε στον κύριο Αλεξόπουλο τώρα?
1: Για τον κύριο Αλεξόπουλο μιλάω, για τον Δήμαρχο της Αχαΐας μιλάω. Και πάρτε τις θέσεις του στην Κέντρο. Πάρτε τις θέσεις του στην Κέντρο.
0: Άλλα λέει εκεί.
1: Ήταν κατά του νόμου Βορύδη. Μα άλλα είπανε και στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια είπαν, οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουμε την οικονομική δυνατότητα, βάλανε όχι νομικό από την νομική υπηρεσία αλλά και εξωτερικό δικηγόρο όπου πλήρωσε ο Δήμος για να αναλάβει την υπόθεση και υποστήριζε. Σήμερα ανακάλυψε ο Δήμαρχος Αχαΐας ότι δεν έχει λεφτά.
0: Κύριε Τράκα, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Θα τα πω και στο τέλος. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που είμαι παράλογος. Θα λέω μια πραγματικότητα. Δυστυχώς, 4 εργαζόμενοι, επειδή ειδοποιήσανε την Ομοσπονδία, τους τιμωρεί παραδειγματικά και δίνει το μήνυμα στους εργαζόμενους: όποιος μιλήσει, εγώ είμαι ο αφέντης και όποιος μιλήσει θα έχει και συνέπειες. Αυτό όμως από την πορεία μετά δεν είναι αποδεκτό. Έχει τη δυνατότητα να πάρει πίσω την απόφαση για τους τέσσερις. Είναι 12 εργαζόμενοι επί 22, 23 και 24 χρόνια που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δημότες και την κοινωνία.
0: Και να κρατήσουμε και το τελευταίο, ότι καλείται έστω και την ίστατη ώρα σε συνεννόηση, σε
1: βεβαίως,
0: διάλογο.
1: Βεβαίως.
0: Τον κύριο
1: Αλεξόπουλο. Και θα είμαι ο πρώτος που, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη ζωή μπορεί να υπάρχει και μια λάθος απόφαση. Το ζήτημα είναι να μην το συνεχίσουμε. Θα είμαι ο πρώτος που θα πω μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι ζήτημα τσαμπουκά και νίκη της Ομοσπονδίας. Εμείς δεν θέλουμε νίκη της Ομοσπονδίας.
0: Είσαστε σαφείς.
1: Εμείς θέλουμε να λυθεί το ζήτημα των εργαζομένων που το δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Κύριε Τράκα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Νίκο Τράκα, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, για το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην Δυτική Αχαΐα. Θυμίζω ότι κάποιες εργαζόμενες, τέσσερις στον αριθμό, εξαιρέθηκαν και ουσιαστικά ο Δήμος καταγγέλει την συνέχιση της εργασιακής τους σχέσης. Μιλάμε για μια αντίφαση ανάμεσα στην πανηγυρική ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την επίλυση του ζητήματος των 12 συμβασιούχων και στην καταγγελία ότι τέσσερις εργαζόμενες έμειναν εκτός της ευνοϊκής ρύθμισης. Το κρίσιμο ερώτημα για τον Δήμαρχο κύριο Αλεξόπουλο είναι με ποια συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρίστηκαν οι 8 από τις 4 και πώς αιτιολογείται αυτή η επιλογή. Αυτή είναι και η ουσία της παρέμβασης του Προέδρου της ΠΟΕΟΤΑ, του κ. Νίκου Τράκα, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στον Πελοπόννησο ΖΕΦΕΜ, ο οποίος καταγγέλει εκβιαστική συμπεριφορά, πολιτικό εμπεγμό και εκδικητικό αποκλεισμό εκ μέρους του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας. Για να δούμε λοιπόν πώς θα απαντήσει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Θα καλέσουμε αύριο τον κύριο Αλεξόπουλο, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι ώστε να απαντήσει στις πολιτικές καταγγελίες και αιτιάσεις του Προέδρου της ΠΟΕΟΤΑ.

Για να πάμε κλείνοντας να δούμε τελευταία δημοσκόπηση που φαίνεται ότι ξεφουσκώνει η Ελλάς ελαφρώς και φουσκώνουν τα πανιά του Πασόκ, έστω και οριακά. Και πλέον η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ είναι περίπου στη μία μονάδα. Την ίδια ώρα, 19 μονάδες μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, μετρήθηκε ο Μητσοτάκης. Στο 3,7 μετρήθηκε η Συμμαχία Ελλήνων. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, της interview για την εφημερίδα Political, η οποία δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε σχέση με μέτρηση της ίδιας εταιρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,6%. Μιλάμε για την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 15,7 και οριακά κέρδη 0,3 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα όμως που το Πασόκ είναι τρίτο με 14,6 και πλησιάζει την Ελλάς. Το θέμα είναι ότι το κόμμα του Κύριου Τσίπρα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 18%, το οποίο ήταν το ποσοστό το οποίο το θεώρησε αποτυχία ο κύριος Τσίπρας και τον οδήγησε στην παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τα άλλα κόμματα. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,6, ΚΚΕ 6,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3, Φωνή Λογικής 3,7, Συμμαχία Ελλήνων 3,7. Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα με το οποίο ανακοίνωσε ότι θα πολιτευτεί ο Κασιδιάρης. Το ΜΕΡΑ 25 στο 3,3, η Πλεύση Ελευθερία στο 3, ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2, Δημοκράτες στο 2%, Νίκη στο 0,5. Έχει κατακριμνιστεί η Νίκη από ό,τι βλέπετε, με τίποτα δεν παίρνει πάνω της. Νέα Αριστερά στο 0,4, καλά, αυτοί έχουν διαλυθεί ήδη. Και υπάρχει και ένα άλλο απροσδιόριστο κομματικά ακροατήριο που αθροίζεται στο 3,3%.

Εδώ κλείσαμε την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Μαζί μας ήταν το επεραστικό κτέλο μου Αχαΐας. Ήταν τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης με ζώνος 54-56, ακροτήριο 62 και φυσικά το κουρδιστό πορτοκάλι. Παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά. Ακροτήριο 164. Το τηλέφωνο είναι το 261-0-322-689. Από τον Παναγιώτη Λιγόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στον ήχο και τη Μαρία Ανδριανού στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Μείνετε στον Πελοπόννησος FM σε αυτή τη συχνότητα. Ακολουθεί Χρήστος Βεργανελάκης. Γεια σας.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επαναλειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28 Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακραίας ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Και την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του Ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαλανδρίτσα με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε και την Τετάρτη προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης, εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, η ρογμή ζωτυχείου αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί η μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπουνταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντες στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Pelop.gr.
7: Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροήδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
9: Como puede ser verdad.
10: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
11: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Κλάφτα χαραλάμπη, κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: έχεις βάρος σου.
1: Καλώς τους, καλώς τους. 3η και 13 σήμερα. Ε, σωστά. 3η και 13 Οκτωβρίου. Είμαι ο Χρήστος Βεργενάκης. Απέναντί μου είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Σε λίγο θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο Σωτήρης Γεωργίου. Είστε συντονισμένοι στους 103,9 και ακούτε Πελοπόννησος FM. Μας ακούτε και από το pelop.gr και από το Live24. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε. Χθες λίγο πανικοβλήθηκε αρκετός κόσμος. Παναγία μου, βροχές, καταιγίδες, αυτό. Να πανικοβληθούν σε άλλα μέρη, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Αθήνα ενδεχομένως. Εδώ, μάλλον μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν χρειάζεται πανικός. Δηλαδή, ναι, μεν πριν από μία ώρα περίπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το χθεσινό έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα την γλιτώσουμε ξόφαλτσα. Στο επίκεντρο, με βάση τα στοιχεία και τις προβλέψεις παύλα προγνώσεων μετεωρολόγων, θα βρεθούν η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και κάποιες άλλες περιοχές στο Ιόνιο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, εκείνες οι περιοχές. Από το βράδυ δεν αναμένονται πολύ θελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, με ρηπές βλέπω θα φτάσουν τοπικά έως 10 μποφόρ και πιθανότατα θα σταματήσει και τα καράβια και από τον Πειραιά και από το Λαύριο και από τη Ραφίνα. Το πιθανότερο, όσοι έχετε προγραμματίσει, καλό είναι πριν πάτε να παρακολουθείτε και δελτία ειδήσεων και καιρικά δελτία και κυρίως να παίρνετε το λιμεναρχείο για να μαθαίνετε το νέο έκτακτο δελτίο. Το λέω για όσους περίμεναν, γιατί η πρόβλεψη μέχρι χθες το βράδυ ήταν ότι μετά τις 12 θα γίνει, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει και βροχές και δεν θα είναι να βγούμε κτλ. Το νέο που βγήκε πριν από μία ώρα, το νέο με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κτλ., λέει πρόσκαιρα στα νησιά του Ιωνιού, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησος έως τις βραδινές ώρες. Πορτοκαλί προειδοποίηση είναι αυτή. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι και μετά, επίσης πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, απογευματινές ώρες, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στις παραπάνω περιοχές, ειδικά Ιόνιο, Μαγνησία και Αττική, τα φαινόμενα σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις θα έχουν ένταση και διάρκεια. Στην Εύβοια δε από τις επαγγελματινές ώρες είναι κόκκινη η προειδοποίηση, άρα εκεί σημαίνει ο Θεός με το Θεό, θα βρέξει ο Θεός με το Θεό και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Σωτήρης Γεωργίου,
2: καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Αθήνα είσαι, Σωτήρη?
2: Αθήνα, ναι.
1: Α, για δώσ' μας και το καιρός εκεί, χτες, σήμερα πώς είναι?
2: Όχι, δεν έχει βρέξει εδώ σχεδόν καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, χαλαρά είναι, θα βρέξει κάποια στιγμή. Εντάξει,
1: λέει από το μεσημέρι και μετά την έχει την Αττική μέσα έτσι στο μάτι.
2: Ναι, τώρα να σου πω κάτι. Το ότι επειδή είμαστε ένα κράτος το οποίο είμαστε ανοργάνωτοι σε πολλά πράγματα, έτσι, και τώρα προσπαθούμε να οργανωθούμε, και επειδή οι υποδομές προφανώς δεν είναι καλές, και ξαφνικά θέτουμε σε συναγερμό που λέμε. Εντάξει, δεν είναι λάθος, γιατί.
1: Ναι, Σωτήρη, όμως βλέπουμε, θα σου αντιπαραβάλει κάποιος, συγγνώμη σε διακόπτω, θα σου αντιπαραβάλει κάποιος, ότι το ίδιο, τα ίδια μάλλον βλέπουμε να γίνονται και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δηλαδή, όταν ρίχνει με το τουλούμι βροχή και εκεί, βλέπεις τι γίνεται. Άρα και εκεί δεν έχουν υποδομές καλές, ή μήπως είναι τόσο έντονα? Γιατί όταν ακούμε, ρε Σωτήρη, ότι ρίχνει 400 τόνους σε ένα στρέμμα π.χ., πόσο θα αντέξει και το έδαφος?
2: Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, πάντα υπάρχουν ακραία φαινόμενα, δεν είναι κάτι καινούργιο. Επίσης, τα φαινόμενα αυτά στην Ισπανία και σε άλλες χώρες που λες είναι πολύ, επειδή τυχάνει, είχαμε και άνθρωπο στην Ισπανία, μαστόπι και τα λοιπά, και επειδή τυχάνει να μιλάω και με τόσο κόσμο, είναι πολύ πιο ισχυρά από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετές παθογένειες. Δηλαδή, τι να σου πω, από το ότι είναι φραγμένα τα φρεάτια μέχρι περπατημένα τα ριάκια και τα ποταμάκια μέσα στις πόλεις και όλα μπαζωμένα και χτισμένα σπίτια.
1: Μέσα... έχεις δίκιο.
2: Ναι. Άρα αυτά δεν είναι στο εξωτερικό, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, οπότε, ναι, δεν Ελλάδα... το γνωρίζω, γι' αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση, αλλά ναι, φαντάζομαι π.χ. Ο φίλος σου την άλλη φορά, ο Φώτης, ο Πέτρου, θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
1: Που μας έλεγε ότι ήταν μισό... όσο μισό μέτρο και ένα μέτρο στη Βαρκελόνη και χαμός και τα λοιπά, δεν μας είχε πει τα φρεάτια ότι ήταν βουλωμένα στη Βαρκελόνη. Άρα μπορεί να ήταν, λες, πολύ περισσότερη ποσότητα νερού που έριξε.
2: Επειδή έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και δεν μιλάω με τον κόσμο, είναι ξεκάθαρο, επαναλαμβάνω, οι παθογένειες, και είπα 4-5 σημεία, παθογένειες του συστήματος της Ελλάδος, της χώρας. Λοιπόν, αυτές οι παθογένειες οδηγούν ένα φαινόμενο το οποίο είναι έντονο να φαίνεται ότι είναι καταστροφή του κόσμου και κατακλυσμός του ΝΟΕ. Στην Ευρώπη έξω έχουμε πράγματι κατακλυσμία φαινόμενα Και γι' αυτό και βλέπεις. Δηλαδή, αν είχαμε την βροχή της Ισπανίας π.χ. στην Ελλάδα, θα είμαστε τρεις φορές χειρότερα.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου εμένα.
1: Μάλιστα. Πάντως έως τώρα είναι λες στην Αθήνα που είσαι από χθες μέχρι τώρα δεν έχει κάτι. Μια χαρά είναι.
2: Θα βρέξει, παιδιά.
1: Καλά, να δούμε. Θα βρέξει κάποια στιγμή, να δούμε πόσο θα βρέξει.
2: Δηλαδή, ίσα ίσα, δηλαδή τώρα έχουμε και νεράκι, έχει μεγαλώσει και ο Μόρνος, η Στάθμη, όλα καλά. Δεν έχει. Τώρα το τι. Κοιτάξτε, επίσης παίζει ρόλο το γεγονός με τις πλημμύρες και με όλα αυτά. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχουν καεί τα δάση. Και σε πολλές περιοχές κουβαλάνε φερτά σημεία κτλ.
1: Σωστά. Και το νερό, το έδαφος είναι τέτοιο και δεν μπορεί να κρατήσει και να απορροφήσει νερό και το ένα φέρνει το άλλο.
2: Η ξηρασία επίσης του καλοκαιριού που το λένε απλώς επιστήμονες, τα έχω διαβάσει εγώ στην δική μου η θεωρία, η ξηρασία στο έδαφος δεν αφήνει το νερό να απορροφηθεί όταν πέφτει απότομα και αυτό μεταφέρεται μετά και γίνεται ριάκι. Αν έχει και φέρνει και τα φερτά υλικά από τα καμένα δάση και γι' αυτό είναι επικίνδυνα πλέον στα ορεινά. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, πλέον έχουμε περισσότερους κινδύνους με ορεινές περιοχές, ορεινές αχωριά και όλα αυτά, γιατί ακριβώς είναι αυτά που λέμε με τις καταστροφές από τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Είδες και στην Κρήτη τι θέματα είχαμε πρόσφατα. Τώρα από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το 112 να χτυπήσει, χρειάζεται να βάζεις και το μυαλό σου να δουλέψει όταν έχεις ένα φαινόμενο. Δηλαδή τώρα στην Αθήνα να φοβάσεις, στην Πάτρα μέσα να φοβάσεις τώρα. Αν θα πνιγείς από τη βροχή δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, αλλά φοβόμαστε, ρε Σωτήρη, με την ακτίδη μέων. Δεν βλέπεις τι γίνεται κάθε φορά.
2: Πλημμυρίζει.
1: Και είπανε, επειδή εγώ μου αρέσει να τα λέω όλα, ένα λεπτό, Σωτήρη μου, είπανε πριν από μέρες, μια εβδομάδα, πόσο έγινε στην ακτίδη μέων. Είπαν από την περιφέρεια, το διορθώσαμε όλα καλά. Και προχθές που έβρεξε, πάλι λίγο πλημμύρισε.
2: Είμαστε στο στούντιο μαζί. Και αν θυμάσαι, όταν μου το είπες, εγώ γέλασα.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι, τώρα που το λες το θυμάμαι.
2: Και γέλασα.
1: Ναι, αλλά μετά αφού του γέλασες, διαβεβαίωσαν από την περιφέρεια ότι βρήκαμε ένα κάτι εκεί που τραβάει το νερό, δεν ξέρω τι, και το λύσαμε σχεδόν το πρόβλημα.
2: Ωραία, και τελικά δικαιώθηκα εγώ που γέλασα.
1: Εγώ δεν θέλω να πω ντε και καλά φταίει η περιφέρεια, αλλά είναι ίσως πιο σοβαρό το πρόβλημα. Δεν ξέρω τι. Αν δηλαδή βρέξει τώρα και ξαναπλημμυρίσει η ακτίδη μέων, σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε την ευθύνη στη βροχή.
2: Εγώ σου είπα, γέλασα.
1: Ναι.
2: Δεν γελάω με την περιφέρεια. Εγώ γελάω με το πρόβλημα.
1: Το κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι.
2: Εντάξει, γιατί και η περιφέρεια έχει πει κιόλας ότι το πρόβλημα ήταν δομικό και τα λοιπά, αλλά δεν ευθύνεται. Δεν έρχεσαι σε αυτόν τον δρόμο, έτσι, προφανώς, από ό,τι έχω καταλάβει. Πάλι εμπλέκονται πάλι φορείς εκεί διάφοροι. Θυμάσαι. Το θέμα είναι
1: και λίγο περιφέρεια και λίγο όλπα και λίγο δήμος, ναι.
2: Το θέμα είναι ότι εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να κρίνω αυτό που δεν έχουμε, να βλέπουμε, να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Επειδή περνάω από εκεί λοιπόν με αυτά που έχω δει, όταν άκουσα ότι το λύνουμε το πρόβλημα με αυτά που είδα και με το μυαλό μου που δουλεύει, δόξα τω Θεώ, είμαι έξυπνος ακόμα, μου κόβει και έχω πει ότι το μυαλό, η επεξεργασία της γνώσης λέγεται σοφία, να μαθαίνουμε και ελληνικά.
1: Ναι, επειδή και λοιπόν είδα γέλασες.
2: Πράγματα,
1: ναι.
2: Έλα.
1: Και γι' αυτό γέλασες, λέω. Βλέποντας και λοιπόν, ακούγοντας.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι και λίγο φιλοσοφώ τα πράγματα. Η φιλοσοφία δεν είναι να είμαστε σε νιρβάνα. Η φιλοσοφία σημαίνει φίλος της σοφίας. Η σοφία είναι επεξεργασία της γνώσης. Αν κάποιος νομίζει ότι παίρνει τη γνώση επειδή διάβασε κάτι και το όλησε το πρόβλημα, δεν έχει λύσει τίποτα. Γι' αυτό οι αρχαίοι λέγανε φιλοσοφία. Δεν είναι η φιλοσοφία ότι πας και αράζεις και ονειρεύεσαι. Άμα δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά, ας πάμε στο σχολείο, ας διαβάσουμε αρχαία ελληνικά, ας κατανοήσουμε για να ξέρουμε και πού ζούμε, γιατί ζούμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν και είπα ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτά που είδα εγώ. Τελικά έπεσα μέσα πάλι, γιατί έχω μάθει να είμαι στο πεδίο σε σχέση με όλους που είναι στα γραφεία. Λοιπόν, το πρόβλημα εκεί είναι γενικότερο, στην ακτή εκεί πέρα, από ό,τι έχω καταλάβει και με αυτά που έχω διαβάσει, που έχουν πει όλοι οι φορείς. Πρέπει να ξαναστηθεί το έργο από την αρχή. Ας κλείσουν τον δρόμο, να το ξαναφτιάξουν. Γιατί γελάει ο κόσμος με όλο αυτό το σκηνικό.
1: Τι να κλείσουμε, Σωτή, να κλείσουμε την ακτίδη μέων.
2: Ας το κλείσουν, τι να κάνουν, να το φτιάξουν από την αρχή.
1: Πάει, διαλύθηκε η Πάτρα να κλείσει η ακτίδη μέων. Βέβαια θα μου πεις, αν κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει η ακτίδη μέων, καλύτερα να την κλείσουμε δύο-τρεις πόσες μέρες, αλλά θα φαντάζεσαι τι συμφόρηση θα γίνει στην Πάτρα να κλείσει η ακτίδη μέων. Γιατί έχει δύο ρεύματα η ακτίδη μέων.
2: Το ξέρω. Κάντε από τη μία πλευρά. Τι να σου πω, ας βρουν λύση. Γελάει ο κόσμος με αυτό το πράγμα. Έτσι.
1: Βέβαια, σωστά, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Κάποιοι πρέπει να βρουν τη λύση για να μην γίνεται αυτό.
2: Κάποιος είναι υπεύθυνος, δεν είμαστε.
1: Για την ώρα κάνουμε το σταυρό μας. Για την ώρα κάνουμε τα σταυρό μας. Λοιπόν, πάμε, μη μας φύγει η ώρα γιατί έχουμε...
2: Απλά προσοχή, μιας και πριν τις βροχές, απλά προσοχή, χρειάζεται λίγο και αυτογνωσία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί που είναι σε ορεινές περιοχές, σε μερινές περιοχές και βλέπουν καταρακτώδη φαινόμενα βροχές, που δεν είναι πρωτοφανή αλλά είναι φαινόμενα, τι πρέπει να κάνουνε? Δεν μπαίνεις στο αμάξι να πηγαίνεις εκεί που έχει ποταμάκια τα οποία φουσκώνουν, πρέπει να βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει. Πρέπει να το εξηγούμε. Μπορεί να παρασυρθείς. Πρόσεχε λίγο, μην βγεις στον δρόμο εκεί όταν μπορεί να σου έρθουν τα δέντρα τα καμένα και να τα παρασύρει ένα σκήμαρος και να βγουν στους παράδρομους και να πέσουν πάνω σου και να χτυπήσεις. Χρειάζεται λίγο πρόσεχε το μυαλό σου. Μέσα στην πόλη δεν πνίγεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε γιατί έχουμε.
2: Ακραίο, τι να σου πω.
1: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε γιατί έχουμε και Euro League σήμερα. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 9:30. Nova Sport 4. Ναν και Σλούκας δεν παίζουν με τον Παναθηναϊκό. Μαρίνκοβιτς και Γουίλης δεν παίζουν με την Παρτίζαν. Περνάει ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Χουάντσο παίζει.
1: Ο Χουάντσο. Ναι, δεν είναι στους απόντες. Άλλο αν τον βάλει, αν χωράει στη 12 ή όχι. Στους επίσημους απόντες που έχει δώσει, βλέπω εδώ το δελτίο σήμερα το πρωί, Γιούρλι, δεν έχει το Χουάντσο μέσα στους απόντες.
2: Εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σίγουρα. Η Παρτίζαν είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με το 3-3. Και θεωρώ ότι έχασε βέβαια τη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, λογικά. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη από πέρυσι, σίγουρα καλύτερη από πέρυσι, γιατί είναι πιο παδική.
1: Άρα θα τον ζωρίσει, λες, τον Παναθηναϊκό απόψε?
2: Σίγουρα θα τον ζωρίσει, έγινε δυνατή έδρα ούτως ή άλλως. Έχει καλή χημεία, έχει καλό κλίμα αυτή τη στιγμή, με χειρότερο ρόστερ θεωρητικά από πέρυσι. Είναι μια ομάδα η οποία ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το κομμάτι της περιφέρειας, κυρίως τον Γκάρι Τζόνς, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι σκοράρει, έχει 6 φτάσεις, είναι και καλός δημιουργός, δηλαδή στην ουσία είναι κόμπο γκάρ, δεν είναι καθαρό διάρρη πλέον όπως τον είχε ο Μπράδερς, είναι ασώδιο στην ουσία. Άρα λοιπόν εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, διότι δημιουργεί κιόλας και έχει και 15-18 πόντους στη δημιουργία, περνάνε όλα από αυτόν. Επίσης χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή ο Παναθηναϊκός στην προστασία της μπάλας, γιατί η Παρτίζαν είναι η ομάδα που κλέβει τις περισσότερες μπάλες. Έχει περάσει απαρατήρητο αυτό. Είναι η ομάδα που κλέβει τις περισσότερες μπάλες μέχρι στιγμής, καθώς έχει 11 κλεψίματα, 11 κλεψίματα του παιχνίδι. Αυτά τις δίνουν εύκολους πόντους στο συνδυασμό στο transition, γιατί κατά τα άλλα στο set basket δεν είναι καλή. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει την προστασία της μπάλας, να μην χάσει μπάλες, γιατί έχει τον Βιλντόζα και τον Μπαγιόλα που ήταν στη Βίρτους που τον έχει υποκτήσει φέτος, όπως και τον Βιλντόζα το θυμάσαι και τον Ολυμπιακό. Είναι δύο πολύ καλοί αμυντικοί να κλέβουν τις μπάλες και να θέλουν τον εφηδιασμό στα γκάρτ. Και θέλει προσοχή επίσης στο αμυντικό ρυμπάν του Παναθηναϊκού, γιατί έχει τους ψηλούς στο Χέις και τον Τζέκυρη. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι πολύ ανεργή και αλτική. Δεν έχει βάθος μεγάλο η Παρτίζα. Ο Παναθηναϊκός, αν κάνει αυτά τα πραγματάκια με την ποιότητα και την κλάση που έχει και την ενέργεια που θα βγάλει.
1: Και το βάθος, λες,
2: ναι.
1: Άρα εύκολα ή δύσκολα βλέπεις μάλλον επικράτηση του Παναθηναϊκού?
2: Ναι, όχι εύκολα, αλλά βλέπω, βλέπω το μάτς ότι μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, θα είναι τεράστια έκπληξη για μένα αν χάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το βλέπω δηλαδή με τίποτα.
2: Όχι, γιατί όχι τεράστια έκπληξη, γιατί ο Παναθηναϊκός στην ουσία ένα δυνατό μάτς έχει παίξει με την Φενέρ που ήταν πολύ καλός. Το 4-4 οφείλεται και στο καλό πρόγραμμα το οποίο είχε, και αν περάσει βέβαια σήμερα έχει άλλα 3 μάτς το ο Άκα και πάει για το καλύτερο του ξεκίνημα με αυτό στο 8, αλλά δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, όχι. Γιατί η Παρτίζαν εκεί βρίσκει ρυθμό, έχει τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μπράδερς είναι αγαπημένο των οπαδών της Παρτίζαν, όχι της διοίκησης που είναι σε κόντρα, γι' αυτό έφυγε, ότι ο κόσμος δεν θα παίξει ρόλο υπέρ της Παρτίζαν. Θα παίξει.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και μισή ώρα αργότερα, 9:30 είπαμε Παναθηναϊκός, μισή ώρα αργότερα, 10 Βαλένθια Ολυμπιακός. Η Βαλένθια, όταν έχασε όλους αυτούς τους παίκτες που έχασε το περασμένο καλοκαίρι, μετά και ο Μοντέρο και ο Μπεαντιό και όλοι οι άλλοι, και ο. Του πήγε στη Ρεάλ, έλα, ξεχνάω το όνομά του.
2: Ο Πραντίγια.
1: Ναι, και όλοι οι υπόλοιποι έλεγαν πάει, έφυγε και ο προπονητής, έτσι, και λέγανε πάει η Βαλένθια. Η Βαλένθια μέχρι τώρα, βέβαια δεν έχει παίξει κανένα σούπερ δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχει 4-4. Και έχει έναν σόρτ που την οδηγεί καταπληκτικά μέχρι τώρα. Είναι πυροτέχνημα, θεωρείς? Είναι πυροτέχνημα αυτή τόσο καλή πορεία? Δεν λέω ότι δεν έχει καλή ομάδα και σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεφουσκώνει και να πηγαίνει εκεί 6η-7η θέση, ή βλέπεις κάτι διαφορετικό?
2: Σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Σίγουρα είναι έκπληξη. Εγώ δεν περίμενα ότι μια ομάδα που έχει αλλάξει τα πάντα τόσο γρήγορα θα βρει χημεία. Και βέβαια ότι ο βοηθός προπονητή του Μαρτίνε συνεχίζει, σημαίνει ότι η ομάδα έχει ίδιο μοντέλο, μπάσκετ, φιλοσοφία. Πήρε καλές παίκτες οι οποίοι μπήκαν άμεσα στο ρόλο, αλλά έχει κάνει καλή δουλειά προπονητής, έχει βρει τρομερή χημεία, σίγουρα είναι η ευχάριστη έκπληξη, γιατί παίζει και μπασκετάρα, σκοράρει 101% έχει την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, και το μόνο μάτι το καλό που έχει κάνει είναι με την Χάπολ, την οποία την πάτησε και έπαιξε και άμεσα. Το μάτι αυτό ήταν 74-55 στο 30, που σημαίνει ότι έπαιξε και άμυνα. Απέναντι μια ομάδα ακριβότερη και καλύτερη από αυτή, και την νίκησε και 93.

0: γιατί ταιριάζουν σε αυτό το στυλ που παίζει.
1: Σωστά, δηλαδή, σωστά, ο ένας για τον άλλο. Ναι.
0: Ακριβώς, το δίδυμο αυτό για τη Βαλένθια. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι έχει προσαρμοστεί ο Μίροτιτς, ο οποίος παίζει μια ταχύτητα πιο κάτω και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι να τον ομίλω ότι θα παίζει 15 λεπτά που περπατάει σε σχέση με τον ρυθμό της Βαλένθια και να έχει και 13 πόντους. Αυτό πραγματικά είναι είδηση.
1: Προφανώς έχει πάρει από το Μίροτιτς το σουτ μόνο 2-3 πράγματα. Ναι. Παίζει όσο παίζει για να τους δίνει 7, 8, 10 πόντους και μετά δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της κανονικής της υπόλοιπης Βαλένθια.
0: Τους δίνει 13 πόντους, απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός. Και αυτό σκοράρει και δεύτερη καλύτερη επίθεση μετά τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει λίγο άμυνα που λέμε σήμερα. Αν παίξει λίγο άμυνα θα το πάρει το παιχνίδι. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι καλύτερο στο Ολυμπιακός σαν ομάδα. Υπερτερεί σαφώς στους ψηλούς, όπου εκεί η Βαλένθια υστερεί, παίζει με ημίψηλα σχήματα και με το Σακό που είναι άτεχνος δυναμικός απλά. Ο Ολυμπιακός θα βάλει μπάλι στη ρακέτα. Επίσης όταν έχει το Μίροτιτς μέσα η Βαλένθια θα πρέπει ο Βεζέκοφ να σημαδεύει την άμυνα του Μίροτιτς και να κάνει πάρτι, άρα ο Ολυμπιακός θα πάρει πολλούς πόντους από τους ψηλούς του και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πρέπει να σημαδεύει την άμυνα του Σόρτς υψομετρικά και να του δίνει το σούτ ό,τι έκανε, δηλαδή όταν ήταν στο Μαθηναϊκό ο Σόρτς που του έδινε το σούτ, τον έπαιζε άντερ που λέμε ο Παρτζόκας, να του δίνει το σούτ που δεν το έχει. Άρα στην ουσία τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, να προσέξει το ρυθμό, τον έλεγχο, δηλαδή μην πάει ο Ολυμπιακός να πει θα βάλω 110 εγώ γιατί πάω 120 όπως έγινε στην Πολώνια, έτσι. Άρα να έχει το μυαλό του να παίξει και μερικά τρία-τετράλεπτα άμυνας, να είναι συγκεντρωμένος, να μην του φύγει ο ρυθμός, να περιορίσει το transition του shorts με τις καλές επιστροφές, να προσέξει το αμυντικό rebound γιατί η Βαλένθια παίρνει 11 περίπου rebound το παιχνίδι και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί το βάθος και την ποιότητα που έχει στον πάγκο και ειδικά στους ψηλούς του.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο ίδια ώρα 1 και 10 για να δούμε τι θα έχουμε δει απόψη για να κάνουμε το ρεζουμέ. Λοιπόν, να σε καλά Σωτήρη μου.
0: Να σε καλά.
1: Καλό μεσημέρι τον Σωτήρης Γεωργίου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
10: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
9: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
10: Αστικό κτέλ Πάτρας.

0: Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο, Πελοπόννησο FM 103,9. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι, να φύγουμε από τα μπάσκετ, τη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό και την Παρτίζαν, τον Παναθηναϊκό, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που ταλαιπωρεί, απασχολεί και κυρίως φύγει και πλήττει σε μεγάλο βαθμό οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και οικονομικά κυρίως, γιατί μετά το οικονομικά έρχεται κοινωνικά, τις κοινωνίες του Διακοφτού, εκείνης της περιοχής Αιγιάλιας, αλλά και των Καλαβρίδων. Μιλάω για αυτό το χάλι, για αυτή την κοροϊδία, για αυτή την κωμωδία, με τα συγχωρήσεις, με τον Οδοντοτό, που έχει βγει εδώ και καιρό με απόφαση του ΟΣΕ, παρακαλώ, εκτός λειτουργίας, προφανώς για λόγους ασφαλείας, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι 15 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 2 μέρες, θα επαναλειτουργούσε ο Οδοντοτός. Όχι μόνο δεν έχουν πει, όχι μόνο έχει κοπεί κάθε ελπίδα ότι θα λειτουργήσει σε 2 μέρες, αλλά δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει σε 12, σε 22, σε 102 ή σε 152. Εγώ προσωπικά χαρακτηρίζω για ένα και μόνο λόγο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται κοροϊδία, γιατί θεωρώ ότι σε μια σοβαρή κοινωνία θα ερχόταν ένας υπουργός κυβέρνησης, ο υπουργός μεταφορών και ο πρόεδρος του ΟΣΕ, θα ερχόντουσαν στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στο Αίγιο, στο Διακοφτό, θα έδιναν μια συνέντευξη τύπου ανοιχτή και θα εξηγούσαν στον κόσμο για ποιο λόγο, για ποιους σοβαρούς λόγους δεν μπορεί, εφόσον υπερβαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Οδοντοτός, για να μάθαινε και ο καθένας και να λυνόντουσαν κάθε απορίες. Τώρα, να παίζεται αυτό το μπαλάκι πινκ-πονκ και ο ένας να πετάει την ευθύνη στον άλλον, ξαναλέω, είναι κωμικοτραγικό. Και κατ' εμέ, την πλήρη ευθύνη την έχουν η κυβέρνηση και ο ΣΕ. Πάμε όμως, γιατί μπορεί να έχει άλλη άποψη ένας άνθρωπος που έχει ζήσει από πολύ κοντά το θέμα και είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Καλαβρίτων Διακοφτού, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα, ο κύριος Κώστας Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση.
0: Ναι, αμέ.
1: Δεν υπάρχει πρόεδρος στη συντονιστική μας, δεν υπάρχει καθόλου οφίτσια. Είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Ωραία, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής.
1: Έτσι, ακριβώς, θα μπορούσε να οποιοδήποτε.
0: Μέλος της Συντονιστικής
1: Επιτροπής. Απλά τι έχει και να εγνωρίζετε εμένα και να σας γνωρίζετε.
0: Κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό.
1: Όλα αυτά που είπατε είναι πολύ λογικά για να ισχύουν εδώ, στον κουβέρνο το δικό μας, έτσι. Και δεν μιλάω τώρα, μιλάω διαχρονικά. Δεν μιλάω μόνο για αυτή την περίοδο.
0: Κατάλαβα. Ένα λεπτό να σας κάνω απλές ερωτησούλες και να απαντάτε κι εσείς που είστε απλός άνθρωπος και τα εξηγείτε ωραία και κανονικά για να καταλαβαίνει ο πολύς κόσμος. Μου λέτε για ποιο λόγο δεν λειτουργεί εδώ και τόσο καιρό ο Οδοντοτός?
1: Για τον απλό λόγο ότι αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει στην ώρα τους δεν γίναν, μετά διωγγώθηκαν ως συνήθως, όταν οτιδήποτε αφήνουμε ασυντήρητο από το αυτοκίνητό μας μέχρι το σπίτι μας, σιγά σιγά μαζεύει τα προβλήματα και τα διωγγώνει και κάποια στιγμή μας λέει πρέπει να σταματήσεις. Βέβαια, οι φωτιές παίξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τότε είχαμε
0: την κατάσταση.
1: Βέβαια. Και από τότε, γι' αυτό και εμείς αυτή τη φορά προχωράμε στην 7η ή 8η συγκέντρωσή μας, έτσι. Από τότε είχαμε καταλάβει ότι θα συμβούν διάφορα, γιατί κατορίστηκε και η παλιά Εθνική και ο Οδοντοτός. Τα είχαμε βάλει για τα δύο θέματα μαζί. Πήραμε το 1η Απριλιά του 24 μία απάντηση ότι δόθηκε 1.100.000 στο δασαρχείο. Αυτό το δασαρχείο πήγε στη ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ δεν ξέρω σε εργολάβο, γίναν κάποια κολομοφράγματα σε κάποια χωριά, δεν έγινε όμως τίποτα, μα τίποτα στον Οδοντοτό. Εσάς αυτό σας δημιουργεί κάποια ερωτήματα, εμάς μας δημιουργεί. Ναι. Και δεν λέω εσάς προσωπικά.
0: Ναι, κατάλαβα, αυτό
1: που είστε, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
0: όπως για παράδειγμα,
1: όμως να μπλέξουμε
0: ένα λεπτό ερωτήματα, όπως για παράδειγμα,
1: ναι.
0: Πού πήγαν τα λεφτά και τι έγινε?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν ψάξουν στο διάβγεια μπορεί να δικαιολογηθούν τα λεφτά και δεν είναι εκεί το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για μας.
0: Ναι,
1: αυτά, αυτή τη στιγμή για μας είναι γιατί δεν έπεσε τον Οδοντοτό και γιατί τον θεώρησαν ένα δευτερεύον συγκοινωνιακό παύλα, κοινωνικό παύλα, τουριστικό παύλα, παύλα, παύλα μέσο και πέσανε ας πούμε σε κάποια πρανή που γίνανε κάποια κολομοφράγματα τα οποία μπορεί να εμπόδιζαν τη ροή ενός υδράβλακα.
0: Ναι. Λέμε. Κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό.
1: Υπήρξε λοιπόν μια σκοπιμότητα.
0: Ναι.
1: Υπήρξε. Για μας υπήρξε. Και υπάρχει. Για μας υπάρχει. Δεν γίνεται μετά από 7 μήνες να περιμένουμε να βγει το ένα έγγραφο, να προχωρήσει το άλλο έγγραφο, να προχωρήσει το ΤΕΕ, να προχωρήσει το Υπουργείο, να κάνουν τρεις από τις 30 Μαρτίου, τρεις συγκεκριμένες, μάλλον τρεις συναντήσεις οι πέντε φορείς με συγκεκριμένο θέμα, και όταν φτάνει στο παραπέντε να έρχεται ένα ελεκτικό συνέδριο και να λέει μάγκες, δεν πάνε καλά τα πράγματα, σταματάμε. Ναι.
0: Άρα κύριε οικονόμου, ποιος βάζει το χεράκι του και σταματάει κάθε φορά αυτό που ελπίζετε εσείς ότι θα γίνει? Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να βάζει το χέρι του?
1: Φαντάζεστε κύριε Βεργανελάκη ότι εμείς θα ψάξουμε να βρούμε υπόγειες και άρρωστες διαδρομές? Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε ένα κράτος που το θεωρούμε μια κυβερνητική ολότητα με συνέπεια και συνέχεια που θα έπρεπε να έχει και δεν την έχει, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο θέμα μας, για να μην πάμε σε άλλα, δεν είναι εκεί το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Και έχουμε απέναντί μας ένα κράτος στο σύνολό του. Εάν το κράτος αυτό ήθελε να σεβόμαστε τις αποφάσεις του και να μην δημιουργούμε, πώς να σας πω, να μην διαμαρτυρόμαστε και να μην αγανακτούμε, θα έπρεπε να έχει μια συνέπεια απέναντί μας, να μας σέβεται. Δεν μας σέβεται. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε κι εμείς με άλλους τρόπους να απαιτήσουμε τα δικαιά μας. Κανένας όπου και να πήγαμε, και προχτές στο Περιφερειακό αλλά και στα Καλάβρητα, στις Σημερίδες και εδώ στις συγκεντρώσεις που κάνουμε, όποιος ευθύνων και να έρχεται, όταν του βάζουμε το ερώτημα τι θέλει, τι νομίζεις, πρέπει να λειτουργήσει ο ΔΟΣ, όλοι λένε ναι. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι, τα υπόλοιπα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κατολίσθηση εδώ και ένα χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με βράχους που κρέμονται και τέτοια, όλα αυτά που μας λένε, γιατί αυτοί οι βράχοι κρέμονται επί 130 χρόνια, αλλά η φύση ξέρει να τους συγκρατεί. Εάν τέλος πάντων νομίζουν ότι είναι 3, 4, 5 βράχοι, 4 σημεία, όπως έχει αποφανθεί και η γεωλογική μελέτη, ήδη έχουμε παρακολουθήσει ελεγχόμενη έκρηξη με αλπινιστές στη Βιλιβίνα. Θα σας πω και την ερευνητική ομάδα, αν θέλετε. Τα είδαμε στην ημερίδα των Καλαβρίτων που είχε γίνει στο πέρασμα του Εβραϊκού, και ξέρω και τον καθηγητή και όλα αυτά, και έχουμε μιλήσει. Μπορούν με πολύ λίγα λεφτά να ανατινάξουν ένα βράχο, μία-δύο μέρες να σταματήσει το τρένο, να καθαριστεί και να τελειώνει η ιστορία. Αυτά στο 2026 είναι αστεία. Αλλά φοβόμαστε ότι όλα αυτά γίνονται για να ισχύσουν κάποιες μελέτες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και φαραωνικά έργα και αμυντικές στοές και όλα αυτά, τα οποία επί 130 χρόνια δεν χρειαζόντουσαν.
0: Ένα λεπτό, κύριε οικονόμου, εγώ να τα πω ακόμα πιο απλά. Άρα, δύο είναι τα ενδεχόμενα που έχουμε. Πρώτον, ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν, έχουν κατά νου να κάνουν φαραωνικά έργα, όπως το λέτε, για να θωρακίσουν θεωρητικά, πρακτικά ή στο μυαλό τους, να θωρακίσουν τόσο πολύ τον οδοντοτό, αλλά να χαλαστεί πάρα πολύ χρήμα.
1: Το αποδεδειγμένο θωρακισμένο έργο, κύριε Βεργανελάκη. Αποδεδειγμένα από τη φύση. Δηλαδή δεν μπορεί το 1890 με κασμάδες και με κάτι ελαφρύς δυναμίτες να ανοίξει γραμμή και τώρα να φοβούμαστε.
0: Κατάλαβα, κύριε οικονόμου, να θωρακίσουν. Εννοώ να θωρακίσουν και την τσέπη τους ενδεχομένως. Άρα, ή κάποιοι θέλουν να κάνουν ένα φαραωνικό έργο για να οικονομήσουν διάφοροι, ή το δεύτερο ενδεχόμενο, και θέλω να μου πείτε αν το έχετε σκεφτεί, η Hellenic Train ή κάποια εταιρεία θέλει πραγματικά τον οδοντοτό ή δεν τον θέλει τον οδοντοτό?
1: Λοιπόν, επειδή έτυχε να... Όχι έτυχε.
0: Αλλά και βάζει μπροστά τον ΟΣΕ να πει ότι σταματάει.
1: Κύριε Βεργανελάκη, εμείς αναγκαστήκαμε τώρα να πηγαίνουμε σε διάφορες ημερίδες και διάφορα φόρουμ, στα οποία κανονικά δεν έπρεπε να πηγαίνουμε για να κοιτάμε τις δουλειές μας. Αλλά επειδή έχουμε συσχετήσει και παντρέψει τα συμφέροντα του τόπου μας με τα δικά μας, είμαστε από αυτούς ούτε κολλαπτόμενοι πολιτικοί είμαστε, ούτε μας ενδιαφέρουν αν θα πάρουμε οφίτσια και τέτοια. Εμείς είμαστε όλοι απλοί επιτευγματίες, άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να περάσουμε διάφορες πόρτες. Την περασμένη, λοιπόν, στο περασμένο φόρουμ, μάλλον στο ένατο συνέδριο υποδομών και μεταφορών που γίνεται στο συνεδριακό κέντρο, και είχαμε εκπρόσωπο την κυρία Σχοινά, μας είπε πάρα πολύ απλά, και υπάρχει και στα πρακτικά. Αναλώθηκε όλη η συζήτηση για τα κοντένες που θα περνάνε την Ιδωμένη, τον Προμαχώνα και το Ορμένιο. Έκανε συγκεκριμένη ερώτηση για τον οδοντοτό και στον διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και στον κύριο Φωτεινό που είχε την επιμέλεια των ερωτήσεων, και οι απαντήσεις ήταν σκοταδιστικές, αναβλητικές, ασαφείς. Δηλαδή έχουμε καταλάβει από όλες αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε ή που τέλος πάντων εκμεεύουμε κάποια πράγματα από τα λεγόμενά τους, ότι δεν τους ενδιαφέρει ούτε το πληρωματικό κοινό, ούτε αν θα λειτουργήσει και ο οδοντοτός και κάποια άλλα τρένα. Ακόμα και εκεί προς την
0: Μεσσηνία. Άρα αυτό είναι ο τίτλος. Δεν τους ενδιαφέρει ο οδοντοτός.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή αναγκαστήκαμε να.
0: Και δεν το λέτε εσείς. Το λέτε, κύριε οικονόμου, γιατί όταν μιλάτε με ανθρώπους.
1: Λοιπόν. Ναι, ακούστε ένα μυστικό. Ναι. Που αν έχει διαβάσει κάποιο την προγραμματική σύμβαση, μάλλον την ανανέωση τη σύμβαση του 19 Γενάρη του 2026, τη σύμβαση του 2021 που είχε η Hellenic Train με το δημόσιο, θα δει στο άρθρο 15 ότι στο τέλος του χρόνου ελέγχει τη συνέπεια των δύο μερών ένα εξαμελές οικονομικό συμβούλιο, το οποίο λέει: εσύ δεν έκανες καλά τη δουλειά σου, πάρε πρόστιμο. Εσύ έκανες καλά τη δουλειά σου, αλλά ο άλλος δεν την έκανε, πάρε μπόνους.
0: Ναι.
1: Περιμένετε και θα δείτε τι έχει να γίνει λοιπόν κατά τις 10 Δεκέμβρη. Θέλει δεν θέλει να βγει στο διάβγεια και θέλει δεν θέλει θα καταλάβει όλος ο κόσμος ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η κίνηση των τρένων, αλλά πώς θα πάρουν αφρά τα λεφτά χωρίς να έχουν καμία πολλά έξοδα. Και γιατί το λέμε αυτό, μέχρι και το
0: τρίτο. Είναι πολύ σοβαρό που λέτε, κύριε οικονόμου.
1: Μα σας το λέω, άμα κοιτάξετε τη σύμβαση θα το δείτε. Δεν το λέω εγώ, ναι, το λέει η σύμβαση.
0: Από τη σύμβαση, την τελευταία σύμβαση,
1: ναι,
0: μεταξύ.
1: Ναι, 19 πρώτου του 26. Την έχουμε, αν θέλετε, σας τη στέλνουμε.
0: Ναι. Έτσι, είναι η σύμβαση, για να καταλαβαίνει ο ακροατής, είναι σύμβαση μεταξύ. Είναι σύμβαση, κύριε οικονόμου, μεταξύ του.
1: Του ελληνικού δημοσίου, Παύλα, σιδηρόδρομη Ελλάδος, μη ΑΕ, είναι τώρα πια μόνο. Προσέξτε, τώρα είναι μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, έτσι. Δεν είναι οι τρεις εταιρείες. Δηλαδή, αυτές τις κομπίνες δεν περιμέναμε να τις κάνει και ο κράτος. Τις κάνανε κάποιοι επαγγελματίες, αλλάζαν φημί το ένα το άλλο για να απεκριθούν των οικονομικών ευθυνών τους. Τώρα έχουμε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία Σιδηρόδρομη Ελλάδος, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Αυτή
0: η σύμβαση, ένα λεπτό, κύριε οικονόμου, στη σύμβαση.
1: Και τη Hellenic Train.
0: Το ένα το άλλο συμβαλόμενο μέρος δεν είναι η Hellenic Train.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η οποία όμως λέει, εγώ έχω τρένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς δεν έχετε την υποδομή. Τι θα κάνει λοιπόν το εξαμελές συμβούλιο στο τέλος του χρόνου. Θα δούμε. Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Μάλλον την απάντηση την έχουμε, αλλά θα τη δούμε και οικονομικά.
0: Τι είναι στις 10 Δεκεμβρίου αυτό που λέτε, τι θα κάνετε
1: τότε,
0: στις 10, θα τα βγάλετε στη φορά.
1: Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου, είναι υποχρεωμένη αυτή η Επιτροπή να συνεδριάσει και να βγάλει τα αποτελέσματα. Αν και τα δύο μέρη κάνουν καλά τη δουλειά τους, πάνε όλα καλά, αλλά επειδή δεν πάνε καλά, κάποιο μέλος, κάποιος από τους δύο συμβαλόμενους φταίει. Ποιος φταίει, αυτός που δεν έχει την υποδομή. Εμείς έχουμε τρένα, θα πει η Hellenic Train. Αυτή είναι κάτι σαν τα παλιά κόλπα που κάνανε οι εταιρείες, οι εργολάβοι, τη Σταλία που λέμε. Εγώ έχω τα μηχανήματα, εσύ δεν έχεις να με πληρώσεις, αλλά εγώ έπρεπε να τα πάω στο Ντουμπάι, θέλω τα λεφτά μου.
0: Ναι.
1: Τα θυμάστε αυτά.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Μπορεί να συμβαίνουν και ακόμα, βέβαια.
0: Ίσως αυτό, που λέτε τώρα, ίσως εξηγεί, δίνει απάντηση. Δηλαδή, έγινε στις αρχές της εβδομάδας μία προσφυγή με ασφαλιστικά μέτρα από τον κύριο Μάρκου, τον δικηγόρο, που κατάγεται από τα Καλάβρυδα, και από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Λεχουρίτη. Σωστά, ωραία.
1: Βεβαίως,
0: και διαβάζω σήμερα, ένα λεπτό, κύριε οικονόμου. Ένα λεπτό. Και διαβάζω σήμερα ανάρτηση του κύριου Αλέξη Λεχουρίτη, που είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων και αδερφός του Γιώργου Λεχουρίτη, και λέει ότι ο ΟΣΕ είναι υπεύθυνος, δεν είναι η Hellenic Train. Αυτό δηλαδή που λέτε κι εσείς, ότι αυτός που έχει τις υποδομές φέρεται να έχει την ευθύνη.
1: Αφού αυτός δεν παραδίδει τις γραμμές.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή η υπηρεσία του, που είναι ο παλιός ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕΓΕ, ΟΣΕ, το ένα το άλλο και τώρα.
0: Ναι. Μα σωστά, μα η Hellenic Train λέει, κύριε, εγώ έχω τρένα, ναι, να τα βάλω. Αφού δεν λειτουργεί σωστά η υποδομή, πώς θα τα βάλω.
1: Κύριε Βεργανελάκη, υπάρχει και το άλλο όμως το θέμα, για να ψάχνουμε και λιγάκι κάτω από τη βιτρίνα, έτσι. Από τα, τα 24 σταματήματα των τρένων, τα 17 κατά τη δήλωση της Hellenic Train, έτσι. Γιατί αυτή ήταν υποχρεωμένη κάθε φορά που σταμάταγε να αποδίδει ευθύνες. Τα 17 ήταν από έλλειψη συντήρησης λοιπόν και όχι υποδομών ή κατολισθήσεων.
0: Σωστά,
1: τα 17 στα 24.
0: Ναι,
1: τα 17 στα 24. Εμείς δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή η Hellenic Train, που ισχυρίζεται ότι έχει τρεις σειρμούς ετοιμοπόλεμους, τους έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί πού να ξέρουμε εμείς τι γίνεται κάτω από τα τραπέζια.
0: Σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: Να σας πω και πολύ απλά. Για αν θέλουν να κερδίσει χρόνο η Hellenic Train, εμείς που το ξέρουμε.
0: Ξαναγυρίζω λοιπόν.
1: Για να έρθουν και
0: οικονόμου.
1: Κάποια από την Ελβετία, ναι, που περιμένανε και κάποια.
0: Ναι, ναι, αυτά που ακούω. Ναι.
1: Ξέρετε τώρα.
0: Ξαναγυρίζω λοιπόν στο ερώτημα και πέστε μου, όχι αν ξέρετε, γιατί είναι, επειδή είναι πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα, ενδεχομένω την εκτίμησή σα, την αίσθησή σα. Πιστεύετε ότι η Hellenic Train θέλει τη συγκεκριμένη γραμμή, ή μήπω τη βαρέθηκε για κάποιον άλλο λόγο, δεν τη θέλει και βάζει μπροστά τον ΟΣΕ με τις υποδομές για να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Τι πιστεύετε εσείς εδώ?
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάω σαν εκπρόσωπος επιτροπής, δεν μπορώ να πω την προσωπική μου γνώμη. Προφανώς καταλαβαίνετε ποια είναι. Μπορώ να πω όμως ότι διακρίνουμε την αδιαφορία της για το συγκεκριμένο συγκοινωνιακό μέσο.
0: Της Hellenic Train.
1: Απλά συγκοινωνιακό. Της Hellenic Train και της. Σε συμπαιγνία, μιλάμε για κοροϊδία.
0: Όχι, εγώ τον τίτλο ήδη τον έχω βγάλει, κύριε Οικονόμου. Δεν τους ενδιαφέρει ο οδοντοτός.
1: Μισό λεπτάκι. Εσείς δεν έχετε καταλάβει ότι η Hellenic Train και ο ΣΕ και όλοι αυτοί είναι ομοτράπεζοι κάποιον? Τρώνε και πίνουν παρέα. Τι να λέμε τώρα. Τώρα δεν λέω εγώ αν τρώνε.
0: Τώρα να πω ότι δεν το έχω καταλάβει.
1: Σίγουρα όμως πίνουν τα κρασάκια τους παρέα και κανονίζουν τι θα κάνουν για να προχωρήσει σε επόμενες κινήσεις. Εμείς
0: λοιπόν,
1: δεν
0: τρόποι αντίδρασης από εσάς. Η κοινωνία του διακοφτού, από ό,τι μαθαίνω και από επαγγελματίες και από επιχειρηματίες, παιδιά, αυτό το λέω για τους ακροατές, ένα λεπτό, κύριε Οικονόμου. Υπάρχει κόσμος και στο διακοφτό και στα Καλάβρητα που έχει φάει, το λέω πολύ απλά λαϊκά, που έχει φάει μεγάλη ήττα από τη μη λειτουργία του οδοντοτού. Υπάρχουν άνθρωποι που έβγαζαν μεροκάματο, δεν έβγαζαν τρελά λεφτά, δεν έβγαζαν χιλιάδες ευρώ. Αλλά όταν λειτουργούσε ο οδοντοτός, έβγαζαν ένα μεροκαματάκι, είτε είναι ταβέρνες, είτε καφετέρειες, είτε μαγαζάκια, είτε οτιδήποτε. Σωστά, κύριε Οικονόμου?
1: Κοιτάξτε, χτες το βράδυ κάναμε μια αποτίμηση με 5-6 επαγγελματίες της αγοράς εδώ στο διακοφτό και είμαστε σίγουροι ότι τα Καλάβρητα είναι χειρότερα. Έχει κοπεί έστω ένα 50 τζίρος τουλάχιστον την ημέρα. Ένα 50 τζίρος, καταλαβαίνετε ότι είναι 20 με 30 ευρώ τα καθαρά στο καφέ ή στο φούρνο ή δεν ξέρω τι, γιατί με αυτούς τους άνθρωπους μιλήσαμε. Και αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που με το ζόρι έβγαζε π.χ. τις υποχρεώσεις του και κάνα χιλιάρικο το μήνα να την βγάλει, έχει πέσει τα μισά. Γιατί αυτά όλα κόβονται από τα καθαρά, έτσι.
0: Το ίδιο. Δεν έβγαζε κανένας τρελά λεφτά από τους επιβάτες του οδοντοτού, αλλά είχε ένα μεροκάματο και ζούσε ο άνθρωπος.
1: Και δεν είναι αυτή η απαίτησή μας.
0: Ναι.
1: Σε καμιά περίπτωση. Αυτό ας το δει η Hellenic Train, ας πούμε, που από την αρχή ήρθε το ελληνικό δημόσιο.
0: Λοιπόν, ωραία, είπα αυτό και επιστρέφω τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς τι πρόκειται να κάνετε, κύριε Οικονόμου, για να πιέσετε την κατάσταση?
1: Εμείς λοιπόν στις 19 τη Δευτέρα το βράδυ στο πνευματικό κέντρο έχουμε καλέσει επίσημους και ανεπίσημους για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τις επόμενες.
0: Βουλευτές, δημάρχους, φαντάζομαι όλους.
1: Και περιφερειακούς.
0: Προχθές
1: έγινε επίσημα
0: και
1: η πρόσκληση. Είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον κύριο Καγαβάτα από τα Καλάβρητα και ανώτερο κλήρο και όποιον μπορεί να βοηθήσει ή με την παρουσία του να δείξει πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζουμε ότι θα παιχτεί αλλιώς η επαναφορά του τρένου παρά μόνο με την ανάδειξη του πολιτικού κόστους όσων φταίνε ή όσων δεν ενεργούν.
0: Ναι. Για την κυβέρνηση.
1: Δεν έχουμε όρεξη να συζητάμε άλλο τα τεχνικά. Όλα αυτά έχουν εξαντληθεί, ειδικά από το φρενάρισμα που έπεσε από το εκλογικό συνέδριο και μετά τα θεωρούμε εμπεγμό.
0: Όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε Οικονόμου, έχει σίγουρα, και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχει, εκτιμώ εγώ, σοβαρό πολιτικό κόστος, ή τέλος πάντων, να μην λέω σοβαρό, θα έχει σίγουρα πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση εν ώψη ότι είμαστε στην τελική ευθεία για εκλογές, είτε γίνουν τον Απρίλιο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Μάιο. Αυτό δεν τον συνυπολογίζει η κυβέρνηση. Τι εκτιμάτε εσείς? Δεν είστε στην κυβέρνηση για να ξέρετε να μου απαντήσετε, αλλά λέω την εκτίμησή σας. Δεν τους νοιάζει?
1: Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι στα 130 χρόνια λειτουργίας του οδοντοτού, μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει δεκάδες εκλογικές αναμετρήσεις. Τώρα, αν κάποιοι δεν μπορούν να αναλογιστούν τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή ή και να το αναλογίζονται, είναι αδύναμοι να αντιδράσουν και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα ούτε να λέμε ονόματα. Καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Τι να πω, δεν ξέρω, ας παραιτηθούν. Ή όταν έχουν από τις 30 Απρίλη που ήταν η πρώτη διαβεβαίωση σε ένα φόρουμ που είχε γίνει στο τον Αιγείο, στο Αίγιο, η διαβεβαίωση αυτή ήταν του κ. Φωτήλα, ότι σε 10 μέρες τελειώνει η μελέτη και σε 30 Απρίλη θα εκτιμώ ότι θα λειτουργήσει το τρένο. Ναι. Μετά ακούσαμε για Ιούλιο, μετά ακούσαμε για Αύγουστο, για 15 Αυγούστου και τώρα τελευταία για 15 και Οκτωβρίου και έρχεται ένα ελεκτικό συνέδριο και τα λέει όλα αυτά ότι είναι μπούρδες.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Οικονόμου.
1: Τι να κάτσουμε να αναλογιστούμε εμείς την πολιτική ευθύνη και το πολιτικό κόστος του κάθε πολιτευτή. Δεν είμαστε πολιτικάδες. Θα το αναλογιστούν αυτοί.
0: Πρέπει να το αναλογιστούν.
1: Εμείς θα κατηγορήσουμε αυτούς που πρέπει να κατηγορήσουμε. Όχι γιατί έχουμε καμιά εμπάθεια, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο κόστος στην οικονομία του τόπου μας και το κυριότερο. Αυτή τη στιγμή, ποιος θα αποκαταστήσει τη φήμη του Ρόδου, πέστε μας. Που ακόμα και ιαπωνικά και φιλανδικά πρακτορία και τέτοια, από ό,τι μιλάμε, γιατί κάνουμε και με τους υπεύθυνους των ξενοδοχείων συζητήσεις και χθες μίλησα και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων και θα είναι εκεί, τον κύριο Κανελή.
0: Ναι.
1: Έχουνε, αυτή τη στιγμή έχουν διαγράψει τα μεγάλα πρακτορία των οδοντών. Ποιος θα τα αποκαταστήσει πάλι, ότι λειτουργεί, όταν θα λειτουργήσει. Εμείς πιστεύουμε σύντομα, βέβαια.
0: Εσείς το πιστεύετε.
1: Έχουμε το λόγο μας, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, κύριε Οικονόμου.
1: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Άλλωστε, τελευταίο ερώτημα.
1: Για να πέσει και κανένα μέτρο άσφαλτο, στην προεκλογική περίοδο πέφτει.
0: Το συνδέω και με αυτό και σας ρωτώ ευθέως. Υπάρχουν δύο άνθρωποι πολιτικοί που είναι σε θέσεις κλειδιά ακριβώς δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και ενώ τον πατρινό υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, και ενώ τον καλαβριτινό επίσης υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Ερώτηση: έχετε χτυπήσει την πόρτα αυτών των δύο, μήπως πιέσουν να δοθεί μια λύση?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν Επιτροπή κάνουμε μόνο ειδοποιήσεις μέσω mail και τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων. Ναι. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όμως, επειδή είμαστε σε εργαστή συμφωνία και συνεργασία και με τους δημάρχους, ότι έχουν μιλήσει. Εάν λοιπόν έχουν μιλήσει οι δήμαρχοι και έχουν εισπράξει ό,τι έχουν εισπράξει, εμείς τι να πούμε, ότι κύριοι θέλουμε να βγούμε στους δρόμους να φωνάξουμε για εσάς? Εμείς είμαστε διεκδικητικό όργανο.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν έχουμε και κανένα λόγο και δεν, προφανώς, και δεν ξέρω και αν οι ίδιοι έχουν λόγο να μιλήσουν μαζί μας. Μάλλον είναι πιο θεσμικοί από το κανονικό. Αν και θεσμός, νομίζω τελικά στην δημοκρατία που πώς να σας πω, βαφκαλιζόμαστε ότι έχουμε, θα ήθελα να μιλάμε με τον απλό κόσμο, αλλά έχουν μείνει κάποια κατάλοιπα από τις παλιές προφανώς τακτικές. Δηλαδή δεν ήρθε κανένας στις συγκεντρώσεις μας να μας πει, ρε παιδιά, α, β, γ, λόγοι είναι αυτοί που... Δεν έρχονται, περιφρονάνε. Θα εισπράξουν τα δέοντα, να το τελειώνουν.
0: Μάλιστα. Απολύτως κατανοητός. Λοιπόν, η πόρτα εδώ του ραδιοφώνου μας και της εφημερίδας, επειδή είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί, ξαναλέω, και οικονομικά και κοινωνικά, είναι πάντα ανοιχτή. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Και θα είμαστε πάντα εδώ ανοιχτοί να ακούμε το πρόβλημά σας και να το μεταφέρουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι πάντα μας νοιάζεστε. Το ξέρουμε αυτό και να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου.
1: Και στις κινητοποιήσεις και μετά. Και εμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Οικονόμου, πρόεδρος της συντονιστικής, εντάξει, μέλος, γιατί δεν θέλει και ο ίδιος να τον αποκαλούμε πρόεδρο, μέλος της συντονιστικής επιτροπής Καλαβρίτων Διακοφτού, για το θέμα, για άλλα θέματα, αλλά και κυρίως για το θέμα του οδοντοτού. Είπε πολλά πράγματα, είπε πολλά βασικά πράγματα, φωτογράφησε και ακόμα πολλά. Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε. Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, Προκόπης Κόκκος, να είστε καλά, τα λέμε αύριο 1 και 8 πρώτα λεπτά.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατραίων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επαναλειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακατής ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαλανδρίτσα, με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε για την Τετάρτη, προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης, εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, συρρογμή στοιχείου αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας, με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη, αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων, παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπονταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε προώρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερα από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντες στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
7: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα 12 λεπτά μετά τις 2 στο Πελοπόννησο FM 103,9 να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα και σήμερα, Προκόπης Κόγκος πίσω τα μικρόφωνα, εδώ έχω το Διονύση Στεφανόπουλο. Ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 3. Φυσικά κοντά μας έχουμε και τον χορηγό εκπομπής, την σχολή ναυαγοσοσκής Dolphin Bay, στην οποία μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα και μάλιστα στη θάλασσα. Στην ναυαγοσοσκή σχολή αποκτάς πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλωτος κάπους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα. Μπορείς να πας στη σχολή λοιπόν, είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 στην Πάτρα, είτε διαδικτυακά patraslifeguards.gr. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Πάμε λίγο ποδοσφαιρικά. Μια Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία σήμερα θα έχει το ρεπό της, θα ξεκουραστεί εν ώψη του αγώνα που έρχεται με το Λεβάντε, ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, αύριο ξεκινάει η προετοιμασία, ένας παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι η Παναχαϊκή θα έχει πολύ εύκολο δρόμο, μια ομάδα που έχει πετύχει 0 γκολ, που έχει δεχτεί 12, 0 στα 3 στο πρώτο ξεκίνημα, και νομίζω ότι μια Παναχαϊκή που όχι μόνο θα κερδίσει, μπορεί να κάνει και διαχείριση δυνάμεων στο παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χωρά πολύ συζήτηση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Χωρίς κόσμο θα γίνει το παιχνίδι, η αναμέτρηση όπως έχει ανακοινωθεί, και δεν θα υπάρχει μετακίνηση οπαδών. Το γήπεδο της Ακίνθου, το δημοτικό, δεν έχει αδειοδότηση, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται κόσμο. Το είχε γίνει και στο μάτς της πρεμιέρας με τον Πλαταριά, οπότε οι φίλοι της Παναχαϊκής δεν θα πάνε στο παιχνίδι της Ζακίνθου, οπότε φαντάζομαι μόνο ροδιοφωνικά θα υπάρχει δυνατότητα. Πάμε να συζητήσουμε το άλλο θέμα που έχει προκύψει όμως τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με το γεγονός ότι το αίτημα που έκανε ο Ατρόμητος για να γίνει αλλαγή της έδρας, δηλαδή το μάτι της επόμενης, της πέμπτης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ατρόμητο, ανάμεσα μόνο στην Παναχαϊκή και τον Ατρόμητο, να γίνει αντίστροφα. Στον πρώτο γύρο να γίνει λοιπόν το Ατρόμητος Παναχαϊκή και στον άλλο γύρο να γίνει το Παναχαϊκή Ατρόμητος, από ό,τι λένε πληροφορίες δεν θα γίνει δεκτό το αίτημα από την ΕΠΟ. Τώρα για ποιο λόγο δεν θα γίνει δεκτό, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που έτσι κάπου διάβασα, λένε πληροφορίες, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν προλαβαίνει να συνεδριάσει η συγκεκριμένη επιτροπή για να εξετάσει το αίτημα της Παναχαϊκής και του Ατρόμητου. Πάντως την Παναχαϊκή, επειδή μίλησα λίγο νωρίτερα, ούτε κανένα σχόλιο θέλουν να κάνουν, ούτε ήταν κάτι το οποίο τους απασχολούσε. Ότι παίξουν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Αγίας, γιατί αυτή ήταν η διαδικασία, να γινόταν, επειδή δεν είναι έτοιμο το γήπεδο της Αγίας, να έπαιζαν η αναμέτρηση στο γήπεδο προσφυγικών, και στον δεύτερο γύρο να γινόταν το παιχνίδι στο γήπεδο της Αγίας.

Πάντως από την πλευρά της Παναχαϊκής δεν ασχολούνται, ούτε πρόκειται να υπάρξει τίποτα, ούτε πρόκειται να σχολιάσουν τίποτα. Ο στόχος τους είναι η ομάδα να είναι έτοιμη και στο παιχνίδι που έρχεται με τον Λεβάντε και στο παιχνίδι με τον Ανδρόμητο, ώστε να φτάσει στις απαιτούμενες νίκες που χρειάζεται. Το είπα νομίζω και την περασμένη εβδομάδα ότι η Παναχαϊκή, αν είναι σοβαρή, θα πάει σε ειρηνικών μέχρι το ντέρμπι του δεύτερου γύρου με τον Παναγέλιο στην Πάτρα. Αυτή είναι η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να πετύχει. Και επειδή είπαμε ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και με τα άλλα ρόστερ, θεωρώ ότι δύσκολα θα γίνει και κάποια μεταγραφική προσθήκη για τους κοκκινόμορους.

αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, προετοιμασία και για Πανεγιάλιο, προετοιμασία και για την ομάδα του Ατρόμητο. Έχουμε δρόμο μέχρι την Κυριακή. Πάντως, κάθε περίπτωση, να πούμε ότι και το Λεβάντε έκανε μεταγραφές εχθές. Απέκτησε τον Ξοπαλάτη Τσουκαλά, τον Στυλιανό Σούρμπι και τον Εμιόν Μούστα. Και επειδή μια ομάδα που ξεκίνησε την τελευταία στιγμή του σχεδιασμού της, θα κάνει μεταγραφές και τις επόμενες μέρες, προκειμένου να χτίσει ένα όσο το δυνατόν πιο αξιόλογο ρόστερ.

Να πάμε στο τοπικό. Χθες είχαμε το μεγάλο ντέρμπι του δεύτερου ομίλου στην Α κατηγορία. Το Άρης Εθνικός Πατρών έληξε 0-0. Ο Εθνικός είχε δύο δοκάρια στο 38 και στο 70. Ο Άρης έχασε τεράστια ευκαιρία και αυτό στο 93 με το χτύπημα φάουλ του Νικολακόπουλη. Μπάλα βρήκε στο δοκάρι και έτσι οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Αμφότερες πάντες μένουν αίτητες και στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουμε το Αιγύρα Ακράτα, λοιπόν, είναι 7 βαθμούς στην κορυφή. Εθνικός 7 βαθμούς και Άρης Πατρών 7 βαθμούς. Είναι τρεις ομάδες που είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Αυτά λοιπόν και με το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Έχουμε αύριο Champions League, την ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Είναι εβδομάδα που υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θα τα δούμε αύριο με λεπτομέρειες. Να πάμε λίγο στον Προμηθέα. Ένας Προμηθέας ο οποίος έχει την... ακόμα δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα η ενίσχυση, μάλλον να το πω διαφορετικά, η αντικατάσταση του Βόβορα. Λέγανε με Κώστα Λαμπρόπουλο ότι υπάρχει, είναι κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί το διαζύγιο με το Βόβορα. Πράγματι, λίγο μετά τις 4 ανακοινώθηκε και επίσημα την ΚΑΕ ότι αποτελεί παρελθόν και είναι σε συζητήσεις για να βρεθεί ο νέος τεχνικός. Δεν έχει πάρει σε κάτι ακόμα, όμως σε κάθε περίπτωση έχουμε επαφές με υποψήφιους στόχους. Θα έχουμε αύριο λογικά Κώστα Λαμπρόπουλο. Έχει κάνει πάντως σήμερα ένα ενδιαφέρον θέμα ο Βαγγέλης Γεωργιάννης στην Πελοπόννησο σχετικά με το γεγονός ότι ο Προμηθέας έχει αλλάξει πάρα πολύ προπονητής αυτά τα 10 χρόνια όπου έχει ξεκινήσει να είναι στην Basket League. Ο μοναδικός που έχει καταφέρει να μείνει 3-4 σερή χρόνια είναι ο Μάκης Γιατράς και 2 σεζόν έμεινε ο Λίφα Παθεδόρο. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δηλαδή από τον Νίκο Βετούλα, ο Καζημίρο, ο Ισπανός, ο Ζούρος, ο Γιάννης Χριστόπουλος, Παπαθεοδόρου, Λιμνιάτη, Σεγκούρα, Μπατής που τόσο ή άλλως ήταν υπηρεσιακός και ο Βόβρας έχουν μείνει λίγο χρόνο στο Πορτοκαλί Πάγκο και είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι απασχολεί τους ανθρώπους έτσι και τους φίλους του Προμηθέα ότι δεν έχει ριζώσει προπονητής μετά από την αποχώρηση του Μάκη Γιατρά από τον πάγκο του Προμηθέα. Ένας Μάκη Γιατράς ο οποίος είναι στον πάγκο του Προμηθέα, γιατί είναι στον πάγκο του Προμηθέα, είναι μάλλον στον Προμηθέα, όχι σε επίπεδο πάγκου, είναι ως τεχνικός διευθυντής.

αυτά με το Προμηθέα, δεν έχουμε κάτι. Να πούμε ότι έχουμε σε επίπεδο μπάσκετ αλλαγή ημέρας του τοπικού ντέρμπι στην National League 1. Το παιχνίδι Απόλλων με Προμηθέα 14 δεν θα γίνει τελικά το Σάββατο, που αρχικά ήταν προγραμματισμό, θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, μετά από αίτημα που έκανε και η ομάδα του Προμηθέα. Ο λόγος έχει να κάνει, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αυτό θα γίνει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή παίζει με τη Λευκάδα η πρώτη ομάδα του Προμηθέα, ο στόχος της έκανε αίτημα λοιπόν ο Προμηθέας να γίνει αλλαγή, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα που αγωνίζονται στη θηγατρική, να μην παίξει την ίδια μέρα, προκειμένου να έχει την ευκαιρία ο τεχνικός να κάνει επιλογές και από τα παιδιά της θηγατρικής, και έτσι ο αγώνας θα πάρει αναβολή για να γίνει την Κυριακή στην Περιβόλα στις 5.

Οι δύο μαύρες έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους για το κυριακάτικο παιχνίδι. Έχουμε και την Παναχαϊκή να παίζει. Έχουμε και τα Ρόδια και θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι χθες είχαμε δράση για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 SKE με την Ήλιδα να πετυχαίνει την έκπληξη, καθώς κατάφερε να κερδίσει την Έμπειρη Μάτσα με 65-74 ή 74-65 αν προτιμάτε. Πάμε να δούμε και τα ισονοπτικά τα άλλα αποτελέσματα. Δήμη Κεφαλαινίακος 71-45, Προφήτης Ηλίας Κεραυνός 67-74, Αραχοβίτη Κακταίο Ναύπακτος 55-48, Νέη Γλάκου Ολυμπιάδα 72-69, Έολος Διαγόρας 62-59 και Τέμενη Απολωνιάδα 66-58. Κορυφή, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα δύο αγωνιστικές, έχουμε τον Έολο, τα Ραχοβίτικα, την Ήλιδα και τον Κεραυνό.

Αυτά και με το χώρο του μπάσκετ. Να πούμε ότι έχουμε και, και το χώρο του βόλεϊ εκεί όπου μετράμε αντίστροφα για τα μάτς της πρεμιέρας. Έκανε δηλώσεις σήμερα το πρωί ο προπονητής του αθλητικού ομίλου Γιαλών, Γιάννης Λιβαθινός, ο οποίος μίλησε για την προετοιμασία αλλά και την πρεμιέρα με το νέο Βίρνα. Θα γίνει το Σάββατο στο Αίγιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά αλλά και την νοοτροπία και στην προετοιμασία. Και στρέφουμε την προσοχή μας στο μάτς με τον νέο Βίρνα που θα πρέπει και θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει για να ξεκινήσουμε τη σεζόν με νίκη. Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο, νομίζω στις 7 είναι. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, λογικά αύριο ανακοινώνονται το ακριβές πρόγραμμα και οι διαιτητές. Πάντως θα παίξει χωρίς τον Άκη Ασπιώτη η ομάδα του Αιγαίου, που είπαμε ότι είναι τραυματής και ακόμα δεν έχει μπει σε πρόγραμμα προετοιμασίας. Ναι, στις 7 είναι το παιχνίδι λοιπόν του Αιγαίου. Έχουν βγει το πρόγραμμα και έχουμε και την Ολυμπιάδα να παίζει με τα Χανιά 2:30 το μεσημέρι και την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ερμή στις 5:30 το απόγευμα.

Να πούμε επίσης ότι στον χώρο του βόλεϊ έχουμε και για την πρεμιέρα της ΕΣΠΕΠ, έχουμε το Σαββατοκύριακο δράση και η ΕΣΠΕΠ που αρέσκεται σε τέτοια θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης αφιερώνει την πρεμιέρα στη Β' Εθνική στον αυξιακό μεταθλημάτων στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Με αφορμή λοιπόν το ότι είμαστε στον Οκτώβριο μήνα ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, αναλαμβάνει κοινωνική πρωτοβουλία και αφιερώνει την πρώτη αγωνιστική στο συγκεκριμένο θέμα με κεντρικό σύνθημα «Κάθε σετ για τη ζωή, η πρόληψη είναι μεγαλύτερη νίκη». Εντάξει, καλά κάνει και γιατί η πρόληψη πραγματικά είναι μεγαλύτερη νίκη και πρέπει όλοι να κάνουμε τακτικά τις εξετάσεις μας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει η πλευρά της διοίκησης της ΕΣΠΕΠ.

0: Αυτά λοιπόν για τον μπάσκετ. Δεν σας είπα ότι υπάρχει δράση σήμερα στην Ευρωλίγκα και για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό, δύο αναμετρήσεις όπου έχουν την, το δικό τους ενδιαφέρον βαθμολογικό. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός στις 9.30 θα παίξει ο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, ενώ μισή ώρα αργότερα στις 10 ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την Βαλένθια. Το παιχνίδι ο Ολυμπιακός Βαλένθια, να σας πω πως θα το μεταδώσει για να μην έχουμε Παρτιζάν, λοιπόν Παναθηναϊκός Nova Sports 4. Και να σας πω για την Βαλένθια, Ολυμπιακός Nova Sports Prime στις 10. Λοιπόν, η ώρα κοντεύει 2.30, πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα για δεύτερο μέρος, εκεί που θα δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο στον ημιμαραθώνιο Φάνη Τσιμικάδος που έγινε το Σάββατο και κύλησαν όλα με επιτυχία και με αυξημένη συμμετοχή. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα

0: άδεια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
0: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
0: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
0: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
3: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
9: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
8: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
9: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
8: Σοβαρά. Τι βάλατε?
9: Patras Broadband. Πες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
8: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
9: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τον μαραθώνιο με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, τον κύριο Τάκη Πετρόπουλο, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας κάνει το δικό του σχόλιο για το τι είδε και γενικότερα για την διαδικασία. Γιατί είδα και στο μήνυμα που έκανε ο κύριος Πετρόπουλος, ανέφερε ότι ο στόχος μας είναι να βάλουμε ένα ακόμα αγώνισμα τη νέα σεζόν. Κύριε Πετρόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, κύριε Κόγκο.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι με βάση και τις δηλώσεις ότι είστε ικανοποιημένοι από το

0: αγώνα, έτσι.
1: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Καταρχάς δεν είχαμε προβλήματα ασφαλείας, δεν είχαμε τραυματισμούς. Αυτό είναι το σπουδαιότερο σε μια τέτοια διοργάνωση.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα ξέρετε βέβαια, επειδή καλύψατε και τον αγώνα, την αναμετάδοσή του στο YouTube, ότι είχαμε και μία, πέρα από τις 3.200 συμμετοχές, είχαμε και μία συμμετοχή 400 πολιτών αυθόρμητη, η οποία μας δεν μας ενόχλησε αυτό. Το είχαμε προβλέψει και είχαμε πάρει τα μέτρα μας. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Υπήρξε επιτυχία αγωνιστική, οργανωτική, αγωνιστική. Είχαμε πολύ καλές επιδόσεις, είχαμε και κάποια ρεκόρ. Είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Τώρα που αυτή η ραγδαία εξέλιξη του ημιμαραθωνίου μας βάζει όλους μπροστά στο καθήκον να πάρουμε αποφάσεις.
0: Είδα και τα καλά λόγια του Χαλάου Πιτσόλη, που είναι τους κορυφαίους Έλληνες δρομής, που ήταν
1: ναι,
0: ο νικητής του
1: μαραθωνίου. Ο Πιτσόλης μίλησε ενθουσιωδώς και για τη διαδρομή και τα λοιπά, και μάλιστα ο Πιτσόλης εξέφρασε και την άποψη και δημόσια και κατηδίαν, μας το είπε, ότι πρέπει να πλέον να το εξελίξουμε σε μαραθώνιο.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Βέβαια ναι. Αυτό από το να το λες μέχρι να το κάνεις έχει μια μεγάλη απόσταση. Θεωρώ ότι σε αυτό, αυτό είναι ένα σημείο, ένα από τα σημεία, είναι μία από τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Δεν θέλει βιασύνες. Θέλει να κάνουμε κάποια βήματα ακόμη σαν ημιμαραθώνιος και μετά θα δούμε εάν έχουμε τις πλάτες για κάτι τέτοιο.
0: Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα πολλών διαδικασιών, βέβαια.
1: Τελείως άλλη διοργάνωση, άλλες απαιτήσεις, άλλες οικονομικές προϋποθέσεις. Και είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι έχει οριμάσει πλέον πάρα πολύ η ιδέα που είχαμε και από πέρυσι, ότι πρέπει να πάμε. Δεν το κάναμε φέτος, δεν θέλαμε να το κάνουμε φέτος, δεν θέλουμε να βιαζόμαστε, θέλουμε να πατάμε γερά στα πόδια μας και κάθε βήμα που κάνουμε να είναι στέρεο. Να είναι σίγουρο, μάλλον. Μην κάνουμε λάθη και έχουμε πισωγυρίσματα.
0: Εγώ πάντως είδα ότι και η πορεία του ημαραθωνίου Τσιμιγκάτος είναι ανωδική αυτά τα 5 χρόνια, και το ίδιο ισχύει και για τον ημαραθώνιο που διοργανώνει κάθε άνοιξη η Εφημερίδα Πελοπόννησου με τον Μπέλοπα. Το δρομικό κίνημα αποδεικνύει στην πράξη και όχι γενικά και αόριστα ότι έχει ανωδική πορεία σε όλη την Αχαία, και δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο είναι μεγάλοι αγώνες στην Πάτρα. Έχουμε βγει στην Καλόγρια, έχουμε στο Αίγιο.
1: Είναι ο παράκτιος αγώνας για τον Αργυρόπουλο.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε δηλαδή μαζικότητα, είναι και άλλοι αγώνες.
0: Είναι στο Αίγιο, στα Καΐδα που έγινε και στον Ερήμαρθο πριν από λίγες μέρες. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι κάθε ένα μήνα έχουμε αγώνες και υπάρχει συμμετοχή. Κάτι δείχνει αυτό.
1: Φυσικά κάτι δείχνει, εννοείται. Αυτό όμως που κάνει διακριτό τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο Πάτρας είναι τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά. Είναι η άμυνά τους στους χορηγούς, οι οποίοι θέλουν να δώσουν το δικό τους μήνυμα στο οποίο εμείς δεν συμφωνούμε, και αυτό λοιπόν κάνει τον νυχτερινό ημαραθώνιο Πάτρας, σύνετο τον διοργανώνει ο Δήμος, που δεν υπάρχει άλλος Δήμος στη χώρα που να διοργανώνει τόσο μεγάλη διοργάνωση, εκδήλωση αθλητική, τον κάνει ξεχωριστό. Δεν είναι τα ίδια όλα αυτά που ανέφερες, κύριε Κόγκο. Είναι πολύ χρήσιμα, είναι πολύ σημαντικά. Τα περισσότερα έχουν και έναν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ο νυχτερινός ημαραθώνιος Πάτρας, ορθώς τα βάζουμε όλα μαζί και λέμε ότι όλα μαζί αυτά δείχνουν ένα σφριγγυλό δρομικό κίνημα, αλλά δεν είναι το ίδιο όλα αυτά. Ο νυχτερινός ημαραθώνιος Πάτρας είναι κάτι διαφορετικό, είναι στον αντίπερα όχθη της φιλοσοφίας που επικρατεί, της καθεστικίας δηλαδή κατάστασης, διότι όλοι είναι υποχρεωμένοι πλέον θα χρησιμοποιούν χορηγούς, εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν το συζητάμε. Θέλουμε ένα καθαρό μήνυμα του αθλητισμού. Ούτε στοιχηματικές εταιρείες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν θεωρούμε ότι η εμπλοκή των, όταν λέω χορηγών, δεν εννοώ τώρα 2-3 τοπικών εταιριών οι οποίες.
0: Αυτό πήγαν από 2-3 τοπικές επιχειρήσεις στήριξαν την εκδήλωση.
1: Δεν φιλοδοξούν και να χειραγωγήσουν την εκδήλωση. Και έχουμε τέτοιους χορηγούς, τις λέμε εμείς ήπιες χορηγίες, που δεν επηρεάζουν το κοινωνικό μήνυμα της εκδήλωσης. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μείνω άλλο σε αυτό. Και ούτε μέμφωμε τις άλλες διοργανώσεις, γιατί εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, ότι και τα αθλητικά σωματεία και πιέζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα βάλουν λουκέτο εάν δεν πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ας το αφήσουμε μια άλλη κουβέντα αυτό.
0: Αφήστε αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα να αναδείξω ότι υπάρχει μεγάλη άνοδος, υπάρχει ο κόσμος που θέλει να σηκωθεί από τον καναπέ του και να τρέξει, και είδα και προχτές με χαρά και κόσμο όλων των ηλικιών να τρέχει, και τα μικρά παιδιά και ηλικιωμένους και αμαία, και αυτό ισχύει. Κάτι δείχνει. Εγώ ήθελα να κάνω, να μου κάνετε και ένα σχόλιο για τη διαδρομή, γιατί εγώ στους αθλητές ρώτησα, μου είπαν καλά λόγια για τη διαδρομή που ήταν διαφορετική από το κέντρο της Πάτρας.
1: Ο Πισιώτης νομίζω προτιμάει την προηγούμενη, αλλά θα πω και για τη διαδρομή τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι ειδικός.
0: Ναι, την άποψη.
1: Πριν πω για τη διαδρομή, θέλω να πω ποιοι πρέπει να είναι οι άμεσοι στόχοι για τους οποίους πρέπει να δουλέψουμε από αύριο, όχι από μεθαύριο, από αύριο. Θα πρέπει να βάλουμε στόχο, καταρχάς άμεσο στόχο για τον χρόνο, το διπλασιασμό των συμμετοχών, με τους όρους ασφάλειας που έχουμε κτλ. Αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, το κράτος να αντιληφθεί την εθνική σημασία ενός τέτοιου γεγονότος σε μια Μητρόπολη της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, στην Τρίτη Πόλη της Ελλάδας, να αντιληφθεί την εθνική σημασία, να μπορέσουμε μέσα σε ένα βάθος χρόνου πενταετίας να μπούμε στο χάρτη των μεγάλων, στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεγάλων δρομικών γεγονότων. Θα πω ότι αυτό, θα αποδείξω ότι θα καταδείξω μάλλον ότι αυτό είναι ρεαλιστικό. Το δεύτερο είναι η περιφέρεια, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια στηρίζει τον Μαραθώνιο, να ενισχύσει τη στήριξή της. Και το τρίτο είναι φορείς όπως ο ΕΟΛΠΑ να σταματήσουν τώρα να κλιμακώνουν την εχθρική του στάση απέναντι στον Μαραθώνιο. Και γίνομαι σαφής. Πώς κλιμακώθηκε? Όταν ανέλαβε ο κύριος Παναγιώτης Αναστασόπουλος πρόεδρος, καταργήθηκε η μικρή χρηματοδότηση. Ένα χιλιάρικο, έχει σημασία και ψυχολογική. Δεύτερο, επιχείρησε όταν είχε έρθει, θυμάστε, το αμερικάνικο πλοίο του ΝΑΤΟ να ματαιώσει τη διαδρομή των Μαραθώνιων, δεν ξέρω τι είχε μέσα στο μυαλό του. Δεν τα κατάφερε, λόγω της μεγάλης λαϊκής αντίδρασης. Και τώρα, με πρόσχημα ότι θα γίνουν έργα στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού, έβγαλε τον Μαραθώνιο έξω από το εμπορικό τμήμα του λιμανιού και τον υποχρέωσε να διασταυρωθεί με τη σιδηροδρομική γραμμή, που όπως και να το κάνουμε είναι μειονέκτημα, άσχετα αν η διαδρομή είχε άλλα πλεονεκτήματα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο κύριος Αναστασόπουλος, είναι υπάλληλος, ούτε αιρετός είναι, ούτε τον έχει εκλέξει ο πατραϊκός λαός. Είναι, και γιατί ξέρετε ότι δεν έγιναν έργα, και εγώ θα επιμείνω σε αυτό, και είναι έκθετος απέναντι στον πατραϊκό λαό και ειδικότερα απέναντι και στο Δήμο και στην αθλητική κοινότητα της πόλης. Και θα πρέπει να βγει και να το αιτιολογήσει αυτό ή να ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι, ο ΟΛΠΑ είναι ένας οργανισμός του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή του υπερταμείου, δεν πληρώνει φόρους στο κράτος, δεν αποδίδει ούτε ένα ευρώ στην πόλη μας και θέλει να κάνει και τον κυλέκα. Έλεος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της διαδρομής που το θίξατε πολύ σωστά. Επειδή ουδέν κακό να μηγές καλού, αυτή η απαράδεκτη στάση του ΟΛΠΑ μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε στην πράξη τα πλεονεκτήματα μιας άλλης διαδρομής. γιατί είχαμε επαναπαυτεί, η διαδρομή ήταν ωραία, άρεσε στους αθλητές, στον κόσμο κτλ. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτά? Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδρομής, και θα πω τελικά τι προκρίνω εγώ γι' αυτό και θα τα συζητήσουμε.
0: Εντάξει, είναι μια άποψη, γιατί υπάρχει και ο τεχνικό διευθυντή, υπάρχουν και οι υπόλοιποι του Οργανωτική Επιτροπή που έχουν λόγο σε αυτό το θέμα. Απλά εγώ το σχολίασα επειδή όσους ρώτησα μου είπαν θετικά λόγια, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδρομής είναι ότι έρχεται σε, περνάει μέσα από την πόλη ένα κομμάτι, έρχεται σε μεγάλη επαφή και η έναρξη, η κίνηση και ο τραυματισμός γίνεται μέσα στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, και έχουμε μεγαλύτερη μαζικότητα των θεατών.
0: Ισχύει αυτό,
1: ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και μας έφερε φέτος 400 πολίτες, οι οποίοι αυθόρμητα, χωρίς να έχουν γραφτεί γιατί δεν πρόλαβαν, μπήκαν μέσα στη διαδρομή και έτρεξαν και την απόλαυσαν. Υπάρχει λοιπόν συνδυασμός αυτών. Δηλαδή, να αλλάξουμε, να καθιερώσουμε την πλατεία Γεωργίου ως χώρο εκκίνησης και τερματισμού, να ακολουθούν τη διαδρομή οι δρομείς που ακολούθησαν και φέτος, Αγίου Νικολάου, κάτω τέρμα Τριών Συμμάχων κλπ. Και αντί να παίρνουν την όθωνο Σαμαλίας δεξιά, να μπαίνουν στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού. Και μετά να ξαναβγαίνουν απ' έξω. Λοιπόν, αυτή τη διαδρομή βλέπω εγώ, χωρίς, λέω πάλι, χωρίς να είμαι ειδικός, και αυτό θα συζητήσουμε για να δούμε πώς θα χαράξουμε τη νέα διαδρομή και πού θα καταλήξουμε τον χρόνο.
0: Ωραία.
1: Πάντως, προς κάθε κατεύθυνση λέμε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε και θα κινητοποιήσουμε τον παζαϊκό λαό για την διέλευση του ημαραθωνίου από το εμπορικό τμήμα του παλιού λιμανιού, του Βόρειου Λιμένα. Δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό στον πατραϊκό λαό. Και χώρια ότι είναι και αντίθετα από αυτά που λένε περί τουρισμού κτλ. Τώρα, όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση, πρέπει το Υπουργείο Αθλητισμού με το Υπουργείο Τουρισμού, δεν είναι μόνο η κρατική χρηματοδότηση, είναι και η προώθηση του γεγονότος μέσα από το Υπουργείο Τουρισμού. Και έχει μεγάλες δυνατότητες η Πάτρα, διότι είναι στο κέντρο του Τριγώνου, επίδαυρο προσδελφή Αρχαία Ολυμπία, και μπορεί με τους operator, όπως λέγονται οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, να οργανώνουν εκδρομές και να προσελκύσουμε κόσμο από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ευρώπη. Να έρθουν οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες κτλ.
0: Ωραία. Θέλω με αφορμή να ολοκληρώσετε για να σας κάνω μια ερώτηση και για άλλα θέματα. Μια και σας
1: ναι, ένα πράγμα θέλω να πω εγώ και θα μου κάνετε ερώτηση. Το παράδειγμα του Νιουκάστλ, που είναι μια πόλη περίπου 340.000, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από την Πάτρα, είναι αυτό το οποίο μας δείχνει ότι δεν χρειάζεται να είσαι Βερολίνο και Παρίσι και Μιλάνο για να κάνεις ένα μεγάλο ημαραθώνιο. Χρειάζεται να τον έχεις οργανώσει σωστά και κυρίως να τον έχεις προωθήσει σωστά. Θα σας πω λοιπόν, για να ξέρει ο κόσμος, το Νιουκάστλ της Μεγάλης Βρετανίας έχει 60.000 συμμετοχές κάθε χρόνο, ενώ το Παρίσι, το Βερολίνο και το Βερολίνο, που είναι πολύ μεγαλύτερες πόλεις, δεν ξεπερνούν τις 40.000. Άρα λοιπόν, ιδού παράδειγμα λαμπρό, να το ακολουθήσουμε, να το μελετήσουμε και να προχωρήσουμε. Πέστε μου τι άλλο θέλετε να δείτε.
0: Ήθελα να ρωτήσω τι νεότερα υπάρχουν σχετικά με το σχεδιασμό που θα έχετε κάνει στο τμήμα αθλητισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία είναι στον προγραμματισμό, στο ποδόσφαιρο να μπουν, να παραδοθούν μέσα στο χειμώνα?
1: Μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί είμαι έξω.
0: Υπάρχει σχεδιασμός για γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία είναι να γίνουν εργασίες ή είναι να γίνουν διαδικασίες για να παραδοθούν για χρήση?
1: Λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς, εμείς έχουμε παραδώσει τη Δημαρχία Αθλητισμού, έχει υποβάλει το τεχνικό πρόγραμμα και έχει αρκετά πράγματα μέχρι το 2028. Θα τα πάρουμε λοιπόν όλα ένα-ένα. Καταρχάς, το πρώτο και δημιούργιο, το νέο που καθιερώνουμε, είναι ότι που καθιερώσαμε, όπως γνωρίζετε, όπως θα γνωρίζετε υποθέτω, και αν δεν το γνωρίζετε το λέμε τώρα, στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου ιδρύθηκε νέο τμήμα συντήρησης και εξυγχρονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων με προϊστάμενο κτλ. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει πλέον ότι η συντήρηση των αθλητικών, των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων θα αλλάξει πίστα, θα γίνει πολύ καλύτερη και θα είναι και αυτοτελής. Επίσης, ένα νέο που γίνεται για πρώτη φορά είναι ότι δημιουργήθηκε ΑΛΕ, κωδικός δηλαδή, για τη συντήρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα των πλαστικών χορταριών των δημοτικών γηπέδων, τα οποία καταπονούνται επειδή ακριβώς είναι πολύ δημοφιλείς ομάδες και καλύπτουν το 70% των αναγκών του πατραϊκού ποδοσφαίρου και έχουμε συχνές φορές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα υπάρχει μια περιοδική και επιμελέστατη συντήρηση των χλωταπίτων, δηλαδή η αναμόχλευση του πέπλου, το...
0: Σημαντικό, σημαντικό.
1: Να ρίχνουμε, πώς το λένε, αυτό το υλικό, δεν θυμάμαι τώρα, ένα υλικό που ρίχνει, αφού κάνεις την αναμόχλευση, το ρίχνεις για να κρατάει το πέπλο έτσι ανάλαφρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντός του 2027 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός, τα λέω έτσι και με μια χωρίς σειρά, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή του γηπέδου Πετρωτού. Εκεί η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι εκτιμήσαμε αρχικά. Υπάρχει σαθρότητα του υπεδάφους, σύμφωνα με τους μηχανικούς. Βέμπο, το έργο ξεπερνάει τα όρια του ποσού που μπορούμε να το κάνουμε με ανάθεση για να το κάνουμε γρήγορα και θα γίνει κανονικά, και έτσι πιστεύω ότι σε κανένα χρόνο από τώρα θα έχουμε και το Πετρωτό. Έχει οριμάσει το γήπεδο του κάτω Καστριτσίου και ο επόμενος στόχος μας είναι μετά το Δρέπανο, μετά το Πλαθόπρυγο, να φτιάξουμε και γήπεδο στο, να ανακατασκευάσουμε και να εξυγχρονίσουμε με χλωτάπιτα, πλαστικό κλπ. Το υφιστάμενο γήπεδο του κάτω Καστριτσίου, εκεί που έπαιζε η φλόγα Καστριτσίου. Αυτά όσον αφορά
0: τα ποδοσφαιρικά.
1: Τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όσον αφορά τώρα τα ανοιχτά γήπεδα, τα οποία είναι ένα... αποτέλεσαν ένα αγκάθι για την Δημοτική Αρχή. Είμαστε στην ευχάριστη θέση. Έχουν γίνει 5. Βασικά είναι γύρω στα 28 αυτά που είναι, που μπορούν να ανακατασκευαστούν, δηλαδή που πληρούν τις προϋποθέσεις. Έχουν χρήση γης, ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο από άλλους φορείς. Είναι γύρω στα 28. Από τα 28 έχουμε φτιάξει τα 5. Τα λέω, είναι ενδιαφέρον.
0: Να τα πείτε, ναι, και να ολοκληρώσουμε. Ναι.
1: Ναι. Κρίνη, Άνω Σιχενά. Κρίνη, Άνω Σιχενά, Ρίου, το οποίο μπαίνει και μπασκέτες τώρα του γηπέδου που είναι πίσω από τα Goalpost. Και τα 2 5x5 του Παμπελοποννησιακού. Τα 5x5 με πλαστικό, με συνθετικό χλωροτάπητα.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: ωραία.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σε λίγες μέρες, από ό,τι μας λένε οι τεχνικές υπηρεσίες, θα βγει στον αέρα, όταν λέω σε λίγες μέρες, 21 μήνα, θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός, οι διαγωνισμοί μάλλον, για άλλα 10 γήπεδα, τα οποία μπορούμε να τα πούμε ποια είναι, εκ των οποίων τα 7 θα γίνουν με ίδιους πόρους του Δήμου και τα 3 θα γίνουν με προγράμματα ευρωπαϊκά ή ΕΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε πρώτα αυτά που θα γίνουν με ίδιους πόρους του Δήμου.
0: Να πούμε αυτά είναι. Και να ολοκληρώσουμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Παρακαλώ.
1: Ωραία. Είναι το Σούλι, είναι του Ποντιακού Ελληνισμού, είναι το γήπεδο που είναι στη Γεωργική Σχολή απέναντι, είναι το Γουργουρίνης. Αυτά δεν θυμάμαι τώρα έτσι άλλα απ' έξω. Είναι 7 αυτά.
0: Ωραία.
1: 7 είναι. Και θα φτιαχτεί ένα νέο γήπεδο με το πρόγραμμα Leader, το ευρωπαϊκό, στην Καλλιθέα, γήπεδο μπάσκετ, σύγχρονο, υπερσύγχρονο, με περίφραξη, φωτισμό, ελαστικομερές δάπεδο κλπ. Θα ανακατασκευαστεί το γήπεδο 5x5 με συνθετικό χλωτάπιτα στην Οβριά, απέναντι από το γυμνάσιο, και θα γίνει με πρόγραμμα ΕΠΑ, δηλαδή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, το γήπεδο σε εργατικές κατοικίες παραλίας.
0: Μάλιστα.
1: Τα 10 λοιπόν θα τα έχουμε, θα προκηρυχθούν τα διαγωνισμοί άμεσα.
0: Ωραία.
1: Ταυτόχρονα δουλεύουμε ήδη οι μηχανικοί μας, στους οποίους ευχαριστούμε, γιατί έχουμε ορίσει, ο διευθυντής ο κ. Νικολάου έχει ορίσει τοπογράφο τον κύριο Δημήτρη Κουνέλη και αρχιτέκτονα την κυρία Ελίνα Δερβιτσοπούλου, που κάνει ο ένας τα τοπογραφικά, κάνουν ο ένας τα τοπογραφικά, ο άλλος τις τεχνικές μελέτες, και τα προχωράνε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, παρόλο που έχουν και παράπλευρα καθήκοντα, παράλληλα καθήκοντα μάλλον, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που έχουν κάνει. Ήδη λοιπόν ετοιμάζουμε μετά άλλα 10 έως 13-14 γήπεδα που θα δημοπρατηθούν σε δεύτερη φάση εντός, προς το τέλος του 2027, και θα είναι έτοιμα πριν τις εκλογές. Άρα λοιπόν θα φτάσουμε στα 25 με 28 γήπεδα.
0: Ευχαριστούμε,
1: κύριε. Πέρα είναι όριμο αρκετά και το κλειστό γήπεδο του Αυλανίου. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Είμαστε σε καλό δρόμο στην χρηματοδότηση του ΑΣΟ για να φτιαχτεί το εσωτερικό των νέα, δεν θυμάμαι τώρα πόσα είναι, αθλητικών κέντρων, τα λέω πολύ γρήγορα. Ήδη στα Ροήδικα έγιναν παρεμβάσεις εκεί που είχαμε πρόβλημα στεγανοποίησης, θα πάνε και στην Αλεξιώτισσα, μικρότερα έργα αυτά. Θα επιδιορθώσουμε και το δάπεδο, το παρκέ, στα δύο γήπεδα αυτά που σε ορισμένα σημεία θέλουν δουλίτσα.
0: Κύριε Μητρόπουλο, νομίζω έχετε πει αρκετά και είναι πολλά αυτά που έχετε προγραμματίσει. Μακάρι να υλοποιηθούν.
1: Είναι συγκεκριμένα 17 έργα, μικρά και μεγάλα, μέχρι το 2028. Θυμήθηκα τα δύο γήπεδα για να γίνουν 7, είναι τα δύο γήπεδα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου μπάσκετ βόλεϊ, τα οποία θα γίνουν με ελαστικομερές δάπεδο και θα γίνουν τέλεια. Έχουν κερκίδες, άρα σας είπα και τα 7 αυτά που
0: ωραία
1: θα γίνουν.
0: Κύριε Μητρόπουλε, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε συχνά πυκνά και φυσικά να δούμε και τα μελλοντικά σχέδια και για τους μαραθωνίους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Κάπως έτσι θα κλείσουμε. Από τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα και τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επανελειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακατής ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαρανδρίτσα, με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε και την Τετάρτη, προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης, εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, η ρογμή ζωτυχείου αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί η μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας, με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη, αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων, παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπονταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε προώρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντες στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Άσε, είμαι να σκάσω.
5: Τι έπαθες?
4: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
5: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
4: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
5: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε!
5: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
8: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
12: Como puede ser verdad Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
13: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
14: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
15: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
16: Κάθε μέρα 3 με 4 το μεσημέρι. Το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε στην εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής μας, Κοτσόνης Πίεδο Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 9932 759 112.

Μπαίνουμε σε ρυθμούς Champions League. Επιστρέφει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σήμερα με 8 μάτς, η δεύτερη αγωνιστική. Χθες είχαμε Super League, τη μεγάλη νίκη της Καλαμάτας, την ιστορική νίκη της Καλαμάτας κοντά στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής. ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Ακροατρόμητος 2-1 το Σάββατο. Την Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός των Τερμπιονίων 1-0, και όπως είπαμε χθες ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3.

Η βαθμολογία μετά από αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές διαμορφώνεται με τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς. Μόνος του ακολουθεί η ΑΕΚ στη δεύτερη θέση με 14, ο Ολυμπιακός στην τρίτη με 13, ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη με 12, πέμπτος ο Άρης και ο Όφη με 10, εκεί στην 5-6 θέση. Έβδομος ο Ηρακλής με 9 στην ισοβαθμία με τον Πανετολικό που επίσης έχει 9 στην 8η θέση. Ένατη η Κηφισιά με 8, 10η Καλαμάτα με 7, 11ος ο Αστέρας Άκτορ με 5, 12ος ο Ατρόμητος με 2, 13ος ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό, η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει σκοράρει γκολ μετά τις πρώτες 6 αγωνιστικές, και τελευταίος ο Βόλος με μείον 1 μετά την τιμωρία που πήρε και είχε μείον 4 βαθμούς.

Σήμερα λοιπόν έχουμε επιστροφή στο UEFA Champions League. Γενικά όλη η εβδομάδα είναι ευρωπαϊκή. Έχει και Europa League, έχει και Conference League. Μπαίνουν στη μάχη ξανά οι ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ αύριο, την Πέμπτη Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα στις 8 παρατέταρτο με δύο παιχνίδια, Lens Sporting Λισαβόνας και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας. Ενώ στις 10 έχουμε Λειψία Αϊτχόφεν, Villarreal Νάπολη, Viking Bayer Μονάχου, Inter Club Bridge, Arsenal Lille, Galatasaray Barcelona και νομίζω το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United.

0: not the kind of game I play.
1: Όπως προείπα, χθες έπεσε η αυλαία της εξαγωνιστικής στη Super League στην Τούμπα, εκεί που είδαμε τον χειρότερο ΠΑΟΚ της χρονιάς μέχρι τώρα, και είδαμε μια Καλαμάτα η οποία πήγε στην Τούμπα, έκανε το δικό της παιχνίδι, το 1-1 μάλιστα του πρώτου ημιχρόνου την αδική, αλλά γρήγορα το αποκατέστησε στο ξεκίνημα του Δευτέρου όταν και προηγήθηκε, και στη συνέχεια λίγα λεπτά από τη στιγμή που είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, να θυμίσω ότι πήρε κόκκινη κάρτα ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, πέτυχε και ένα τρίτο γκολ και από το 66 είχε καθαρίσει το παιχνίδι.

Η εικόνα του ΠΑΟΚ είναι σοκαριστική. Ήταν μια ομάδα χθες που έδειχνε να έχει ό,τι λέξη με στερητικό αλφα μπορεί να σκεφτεί κανείς. Μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να δημιουργήσει, δεν μπορούσε να μεταφέρει την μπάλα σωστά, δεν μπορούσε να κόψει την καλαμάτα, δεν μπορούσε καλά καλά να διώξει την μπάλα. Γι' αυτό ξαναλέω ότι η εικόνα του ήταν σοκαριστική πραγματικά. Το να έχεις μια κακή βραδιά στην οποία χάνεις ευκαιρίες, okay, χάνεις ευκαιρίες. Το να είναι μια βραδιά στην οποία δεν μπορείς να δημιουργήσεις γιατί ο αντίπαλος παίζει αυτό που λέμε λεωφορείο στα εισαγωγικά, okay, και αυτό έχει ξαναγίνει. Αλλά ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται μετά από διακοπή, με ό,τι θετικό ή αρνητικό φέρνει αυτή η διακοπή, με τον προπονητή να κρατάει τους περισσότερους από αυτούς που είχε και στα τελευταία παιχνίδια. Και το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες πως αυτό θα κάνει από τη στιγμή που είναι μετρημένες οι προπονήσεις οι οποίες είχε όλους τους παίχτες στη διάθεσή του. Ούτε τον Μπάντζα είδαμε στην κορυφή, τον είδαμε ως αλλαγή, ούτε τον Γιαννούλη είδαμε. Ο Λουσέτ ήταν εκτός αποστολής. Είδαμε τον Ντιέγκο Κώστα που περιμέναμε να είναι ο μόνος που θα ξεκινήσει από τους παίχτες που απουσίαζαν το τελευταίο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα, δεν είχε ούτε κάποιον αυτοματισμό, ούτε κάποια ατομική προσπάθεια. Βρίσκεται δικαίως πίσω στο σκορ από πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Ενδιαγέ. Στο τέλος του πρώτου ημίχρονου ισοφαρίζει με μια φάση η οποία ελέγχθηκε από το ΒΑΡ και η Καλαμάτα φωνάζει για επιθετικό φάουλ του Πέλκα που εμπλέκεται στη φάση. Τώρα, αν με ρωτάτε, στα δικά μου μάτια είναι φάουλ, αλλά στο τέλος της ημέρας μένει πίσω στην κουβέντα καθότι ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ και δεν επηρέασε το αποτέλεσμα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ να κάνει 4 τελικές μέσα σε 7 λεπτά. Όχι τελικές που θα πεις ότι είναι μεγάλες ευκαιρίες, αλλά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο έδειξε να έχει κάποιον σφιγμό σε εκείνο το δεκάλεπτο. Εκεί ήρθε δεύτερη ατομική ενέργεια του Βάργκας, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο γκολ σε μια εμφάνιση που ο κοσταρικανός επιθετικός της Καλαμάτας μετράει 2 γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και μια κερδισμένη αποβολή. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε ποτέ σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε ένα πρέπει και όχι ένα πρέπει σε ένα ντέρμπι, ένα πρέπει απέναντι στην Καλαμάτα που μέχρι χθες είχε μια νίκη στο πρωτάθλημα. Το λέω χωρίς να θέλω να μειώσω έτσι την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι κερδίζοντας ανεβαίνει στην κορυφή και από τη στιγμή και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος στους μείον 3 από την κορυφή. Έγινε κάτι μεγάλο, θεωρητικά όχι, αφού είναι νωρίς και μιλάμε για 3 βαθμούς. Η εμφάνιση όμως είναι αυτή που σε κάνει να προβληματίζεσαι τόσο πολύ και να λες πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ και αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να αποδείξει ότι η χθεσινή βραδιά ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά.

Το δύσκολο αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι πως η εμφάνισή του είναι νοχελική, είναι κακή εμφάνιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι παίκτες της Καλαμάτας έφυγαν από τους οπαδούς τους που βρέθηκαν χθες στο γήπεδο και αφού είχαν σταματήσει από δοκιμασίες των φίλων του ΠΑΟΚ, όταν κατευθυνόντουσαν προς τα αποδυτήρια οι παίκτες λοιπόν της Καλαμάτας, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τους χειροκρότησαν, γιατί αναγνωρίζουν τη δίκαιη νίκη τους στην Τούμπα. Ήταν ένα σημείο το οποίο έχει γίνει και viral στα media τη στιγμή που οι οπαδοί του ΠΑΟΚ χειροκροτούν τους αντιπάλους. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Καλαμάτα, κερδίζει πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι ένα αποτέλεσμα που κάνει κρότο, ίσως το πρώτο στη χρονιά που κάνει τόσο θόρυβο. Και είναι και ο τρόπος που έρχεται. Η Καλαμάτα δεν έκλεψε το παιχνίδι, έπαιξε στα ίσια τον ΠΑΟΚ, ήταν καλύτερη βασικά από τον ΠΑΟΚ και άξιζε να πάρει τη νίκη. Τώρα η περιραίουσα ατμόσφαιρα στον ΠΑΟΚ είναι ακριβώς όπως μπορείτε να τη φανταστείτε. Υπάρχει πολύ κακή κριτική στα social media και σε εκπομπές που εκφράζεται ο κόσμος. Πρέπει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή να γυρίσει τον διακόπτη πέρα.

Αυτά έγιναν λοιπόν χθες στην Τούμπα. Ξαναλέω, ιστορική πρώτη νίκη της Καλαμάτας στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε με την ΑΕΚ, η οποία μπαίνει σε ρυθμούς Champions League, με τον Ολυμπιακό ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς Europa League και φυσικά με τον Παναθηναϊκό ο οποίος κάνει πρεμιέρα στο Conference League.

0: 4:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί ολοένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις τους.
3: Γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά, χωρίς άγχος για την κίνηση και το πάρκινγκ και με 11 γραμμές εξυπηρέτησης.
2: Εμπιστευτείτε και εσείς το αστικό κτέλ για τις μετακινήσεις σας. Για ταχύτητα, για οικονομία, για το καλό της πόλης μας.
3: Αστικό κτέλ Πάτρας. Ετοιμαστείτε για επιβίβαση.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ,
6: τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
11: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
12: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
13: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
13: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
12: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
13: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε

0: Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνης Σπύρου Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μεταφορές και μετακομίσεις στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613 23669 και 9 32 759 112.

Η ΑΕΚ βάζει τα καλά της, βάζει το ευρωπαϊκό κοστούμι της και αύριο φιλοξενείται από την Σαχτάρ στο Stamford Bridge της Αγγλίας. Σήμερα το πρωί η Αποστολή πέταξε για το Λονδίνο, μάλιστα πριν από περίπου μισή με μία ώρα πάτησε το πόδι της στο Λονδίνο. Η τελευταία προπόνηση στο Stamford Bridge είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα, εκεί όπου θα γίνει και η συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία όλη την εβδομάδα, καθώς έρχεται αμέσως μετά παιχνίδι με την Manchester City στο Etihad. Έχει πάρει αναβολή από το πρωτάθλημα και το μάτς με τον Ατρόμητο. Αναβολή, να θυμίσουμε ότι δικαιούνται όλες οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δικαιούνται από μία αναβολή. Μετά τον Παναθηναϊκό κάνει χρήση της αναβολής και η ΑΕΚ.

αγωνιστικά ο Βάργκας έβγαλε ένα μέρος της προπόνησης και ακολούθησε την αποστολή της Ένωσης στο Λονδίνο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προλάβει το αυριανό μάτς. Η ΑΕΚ, η οποία καλά, για το αυριανό μάτς θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, με πιθανές ενδεκάδες, με το τι σκέφτεται να κάνει ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι την Πέμπτη θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο της Μπρέτφορντ. Την Παρασκευή θα έχει ρεπό, το Σάββατο αναχωρεί για το Μάντσεστερ και εκεί θα είναι δύο μέρες.

όπου θα προπονηθεί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας γυναικών της Manchester City, το οποίο είναι και από ό,τι διάβασα καινούριο. Φτιάχτηκε το 2000, μέσα στο έτος τώρα, το 2026, είναι καινούριο. Και παραμονές του αγώνα, θα έχει την προπόνηση της στο Etihad. Έρχεται μια δύσκολη εβδομάδα για την ΑΕΚ, γιατί είναι Champions League, είναι δύο εκτός έδρας παιχνίδια και είναι αλλιώς να μην προπονήσει και στη βάση σου, έτσι. Στόχος της ΑΕΚ αύριο είναι το διπλό, γιατί η Σαχτάρ δεν την τρομάζει ως όνομα, παρότι μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή, τον Αρντά Τουράν. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες είχε βγει ένα δημοσίευμα πως ο Αρντά Τουράν ταξίδεψε στην Τουρκία άμεσα για να συζητήσει να αναλάβει την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι, θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της ουκρανικής ομάδας. Και φυσικά την επόμενη εβδομάδα με τη Manchester City στο Etihad, μάτς πολύ υψηλού βαθμού, θα δούμε τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ εκεί και αν μπορέσει να φύγει έστω με κάτι από το Etihad, με ένα βαθμό, μακάρι τρεις, αλλά εντάξει, η Manchester City είναι ένα level, ένα, δύο, τρία level παραπάνω, είναι λογικό, μιλάμε για μια ομάδα με ένα δις budget.

Αυτή η εβδομάδα όμως έχει και Europa League, δηλαδή Ολυμπιακό και Όφη. Έχει και Conference League, δηλαδή Παναθηναϊκό. Στα του Ολυμπιακού, χθες είχε κυκλοφορήσει μία έντονη φημολογία πως η αστυνομία στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Μασσαλία σκεφτόταν το ενδεχόμενο να απαγορέψει την μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μαρσέη, κάτι το οποίο επισημοποιήθηκε περίπου μία ώρα πριν. Σύμφωνα λοιπόν, όπως εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς, απαγορεύτηκε η μετακίνηση του κόσμου του Ολυμπιακού, καθώς το παιχνίδι έχει καταταχθεί στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας, ενώ πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις και απεργίες στη Γαλλία αυτό το διάστημα. Αυτή η απόφαση ήρθε λόγω κυρίως της αντιπαλότητας Ολυμπιακού ΑΕΚ και Μαρσέιγ Ερυθρού Αστέρα. Ήταν οι λόγοι που προκάλεσαν την απαγόρευση των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι φυσικά όσοι είχαν αγοράσει εισιτήριο, είχαν κλείσει ξενοδοχεία, αεροπλάνα και τα λοιπά, είπα ο Ολυμπιακός δεσμεύτηκε μέσω της ανακοίνωσή της πως θα ξεκινήσει την διαδικασία να επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φιλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο για το μάτς.

Στη Γαλλία εδώ και 10 μέρες υπάρχουν αντιδράσεις, απεργίες και διαδηλώσεις μαθητών στις περισσότερες πόλεις της και στην Μασαλία, και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είχε προμηθευτεί 3.500 εισιτήρια, η αστυνομία είχε το φόβο της και σε συμφωνία με την UEFA κατέληξαν στο να απαγορεύσουν στον Ολυμπιακό να έχει στο πλευρό του τους οπαδούς του. Στο αγωνιστικό κομμάτι ουσιαστικά σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Αλ-Γουάθιλ στο παιχνίδι με τη Μαρσέη. Η Μαρσέη είναι μια ομάδα που παίζει με το στυλ του Παναθηναϊκού, δηλαδή θέλει το build-up, αλλά σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό έχει πάρα πολύ ψηλά τη γραμμή της άμυνάς της, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός και θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός, και γι' αυτό θέλει να κρατήσει το pressing ψηλά και να βγάλει εκτός παιχνιδιού τα half. Γενικά θα δούμε περίπου το ίδιο πλάνο που είδαμε με το derby κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι ο σκοπός του Αλ-Γουάθιλ.

Ο Ολυμπιακός πετάει αύριο για την Μασσαλία, εκεί όπου θα κάνει και την τελευταία του προπόνηση το απόγευμα. Οπότε την πιθανή ενδεκάδα θα την ξέρουμε την Πέμπτη. Θα την πούμε την Πέμπτη. Το σίγουρο είναι, και αυτό που μπορούμε να πούμε από σήμερα, ότι θα παίξει με διαφορετικό φορ, καθότι ο Μάριους που έπαιξε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και τα πήγε καλά δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε μένει να φανεί αν θα δούμε τον Γιάρεμτσουκ ή τον Γκονζάλες. Πιθανότητα θα το ξέρουμε μετά την προπόνηση της Τετάρτης, ξαναλέω, που θα γίνει στο Βελοντρόμ.

Όσον αφορά τη Μαρσέιγ, αυτό που ξέρουμε ότι διαθέσιμος δεν θα είναι ο Κορνέλιους, αν σας θυμίζει κάτι το όνομα, είναι ο Κορνέλιους που έχει περάσει από τον Πανετολικό και μετά τον Πανετολικό είχε ανωδική πορεία στην καριέρα του. Έφτασε λοιπόν να αγωνίζεται στη Μαρσέιγ, τραυματίστηκε, ο διεθνής Καναδός δεν θα μπορέσει να ξανά παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι θα το διευθύνει ο Elite διαιτητής Michael Oliver, διαιτητής ο οποίος ήταν και στη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία στο Augsburg.

Την ίδια μέρα, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει μία αντίδραση μέσω της Ευρώπης μετά την ήττα του στο ντέρμπι και νομίζω ότι το παιχνίδι προσφέρεται από μόνο του. Είναι εντός έδρας, είναι με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Θέλει να ξεκινήσει η νικηφόρα της υποχρέωσης του στο Conference League και να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Σήμερα υπάρχει ρεπό, αύριο θα δούμε τι θα δουλέψει ο Νίστρουπ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τη διαχείριση που θα κάνει στα δύο παιχνίδια που έρχονται, με Μπόρατς Μπανιαλούκα και με Αστέρα Άκτορ. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει μια διαχείριση, δεν ξέρουμε ακόμα σε τι βαθμό, αλλά θα δούμε σίγουρα δύο διαφορετικές ενδεκάδες και σίγουρα κάποιες αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που κατέβασε στο Ντέρμπι Ιωνίων.

χθες, υπήρξαν διάφορα μη αγωνιστικά που τα αναλύσαμε κιόλας, για την ανάρτηση του Ιλγουαθίλ και τη μήνυση του Τετέι προς τον δημοσιογράφο Κώστα Ραπτόπουλο. Όσον αφορά την ανάρτηση του Ιλγουαθίλ, είπαμε χθες ότι έβαλε στην ανάρτηση του το κορεό το οποίο έχει την εικόνα με τον Αντζά και τον Κυριάκο και από κάτω ένα υβριστικό μήνυμα. Δεν λέω πως έγινε επίτηδες από τον Ιλγουαθίλ, αλλά θεωρώ πως πρέπει οι επαγγελματίες του χώρου να είναι προσεκτικοί και στην τελική, αν δεν ήξερε, έπρεπε να ρωτήσει, έπρεπε κάποιος να του πει τι σημαίνει αυτό που ανέβασε. Εν τέλει η ανάρτηση κατέβηκε. Το θέμα είναι ότι προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι τοξικά, ανεβαίνουν και οι τόνοι, οπότε είναι κάπως σαν αυτόν γκολ από τον προπονητή του Ολυμπιακού, που ξαναλέω σίγουρα ότι δεν το έκανε με σκοπό, δεν ήξερε ο άνθρωπος τι έλεγε το κορεό και τι έδειχνε. Χθες υπήρξε αντίδραση και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, τα είπαμε κιόλας, έγινε ένας μικρός χαμός, αλλά νομίζω πλέον είναι όλα καλά εφόσον έσβησε την δημοσίευση ο Ιλγουαθίλ. Προχωράμε παρακάτω.

Πάμε σε ένα δεύτερο αξιοαγωνιστικό που έχει γίνει viral και έχει πάρει εκτάσεις. Είναι το λιγότερο ντροπή να εργαλειοποιούμε ένα λάθος ενός επαγγελματία και ενός νέου ανθρώπου για να κάνουμε επικοινωνία. Έγινε ένα λάθος στη μετάφραση του Νίστρουπ από τον μεταφραστή του Παναθηναϊκού, που ουσιαστικά μετέφερε άλλα λόγια από αυτά που είπε ο τεχνικός του Τριφυλιού. Το βίντεο έχει γίνει viral. Ένα λάθος το οποίο αμέσως διορθώθηκε και από τον Παναθηναϊκό και από το ίδιο το παιδί. Ήτανε λάθος, ναι, και χοντρό βεβαίως, αλλά ποιος δεν κάνει λάθος σε αυτή τη ζωή. Από χθες έχουν πέσει να τον φάνε, μάλιστα ακόμα και στελέχη ομάδων, δεν χρειάζεται να πω ποιας ομάδας, κοινοποίησαν το βιντεάκι χλεβάζοντάς τον. Εγώ σαν νέο παιδί που είμαι στο χώρο της δημοσιογραφίας μπορώ να πω πως λάθη κάνουμε όλοι, λάθη κάνουν αυτοί που δεν δουλεύουν. Να κανιβαλίζουμε, να πηγαίνουμε σε ανθρωποφαγίες και να βγαίνει και ανακοίνωση, εντάξει παιδιά, νομίζω ότι σπάμε κάθε ηθικό φραγμό. Ήθελα να το πω γιατί εγώ το θεωρώ το λιγότερο ντροπή όλο αυτό που έγινε. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη. Μην πέφτουμε να τρώμε νέους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα στη δουλειά και προσπαθούν να κάνουν μια καριέρα και να δείξουν κάτι προς τα έξω.

Το τρίτο και τελευταίο το τρίτο και τελευταίο μία αγωνιστικό έχει να κάνει με τη μήνυση του Ανδρέα Τετέη με την αρρωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού κατά τον δημοσιογράφο Κώστα Ραπτόπουλο για τα όσα υποστήριξε δημοσίως. Μη πούμε τι είπε, υπάρχουν τα βιντεάκια. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα λες δημόσια, δεν μπορείς να συκοφαντήσεις έτσι ανθρώπους. Μην ξεχνάμε, παρακολουθούν οι οικογένειές τους, τα κοντινά τους πρόσωπα, οι φίλοι. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Γενικά καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μέσα στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε για αθλητές και ειδικά για αθλητές πρότυπα σαν τον Ανδρέα Τετέη. Θεωρώ ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει για τον οποιονδήποτε, για το χαβαλέ σε εισαγωγικά, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να βαφτίζουμε, συγγνώμη που θα το πω, την καφρίλα χαβαλέ. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο παρελθόν, όταν είχαμε το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, είχε πει δημοσίως ότι του έφεξε του Βαγιανίδη. Νομίζω αυτό ήταν χειρότερο από αυτό που είπε τώρα για τον Ανδρέα Τετρέη. Πρέπει να μπουν όρια, είναι το λιγότερο ντροπιαστικά όλα αυτά που ακούμε από το συγκεκριμένο άνθρωπο.

Μιλάμε για τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος πανηγυρίζει με το μη που είναι αφιερωμένο σε έναν μικρό φίλο του Παναθηναϊκού που παλεύει με τον καρκίνο. Μιλάμε για τον Αντρέα Τετέι που βραβεύτηκε από το Player Activism της FIF Pro, όντας ο πρώτος Έλληνας που το πετυχαίνει. Δεν μπορούμε, ξαναλέω, να λέμε ότι μας κατέβει στο κεφάλι, δεν είναι όλα χαβαλέ. Ο Τετέι είναι έξαλλος, πάει σε μήνυση με την αρρωγή της ΠΑΕ Παναθηναϊκού και όλα παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης.

πούμε και λίγο για τον Όφη, ότι παίζει με τη Ρεν στη Γαλλία την Πέμπτη. Βγήκανε τα εισιτήρια για όποιον θέλει να κάνει το ταξίδι μέχρι τη Γαλλία και να δει από κοντά την προσπάθεια της ομάδας του Χρήστου Κόντι, ο οποίος πάει κοντά στη Ρεν χωρίς τους τραυματίες η Έλλη και η Σέκα.

Όσο περνάνε οι μέρες θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Αύριο θα είμαστε εδώ με ανάλυση και pre-game του τι θα γίνει στο Σαχτάρ ΑΕΚ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονος Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό απόγευμα σε όλους, να περνάτε όμορφα. Καλή απόλαυση και για σήμερα το βράδυ με το Champions League. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησο FM 103,9.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 13 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος Σπύρου Παραπύρου, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος ευθύνης του Υπουργείου, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ποιος αναλάβει στη συνέχεια. Το ενδεχόμενο κοινής διαδημοτικής διαχείρισης από τους Δήμους Πατρέων Ερημάνθου και Δυτικής Αχαΐας βρίσκεται στο τραπέζι, ωστόσο ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επιμένει ότι η ευθύνη πρέπει να παραμείνει στο κράτος και όχι να μεταφερθεί στο Δήμο. Σε διαγωνισμό για την αντιμετώπιση κουνουπιών, κατσαρίδων και άλλων παρασίτων προχωρά ο Δήμος Πατρέων. Η σύμβαση έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 83.886 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν την Πάτρα, το Ρίο, τη Μεσάτιδα, την Παραλία και τα Βραχνέικα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Τη δικαστική οδό επέλεξαν ο δικηγόρος Γιώργος Μάρκου και πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, ζητώντας την επαναλειτουργία του οδοντοτού ή τουλάχιστον τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας επανέναρξης των δρομολογίων. Η προσωρινή διαταγή έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στις 20 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί στο Δικαστήριο Καλαβρίτων. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαβρίτων εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει εκπρόσωπο της κυβέρνησης στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της γραμμής. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κακοκαιρία που αναμένεται σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται στις περιοχές ενδιαφέροντος. Η ακτή δημαίων στην Πάτρα πλημμύρισε ξανά μετά την κακοκαιρία της Κυριακής, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση ακατής ανάγκης, οι αριθμοί είναι 199 και 112 και παραμένουν διαθέσιμοι. Θύμα απάτης έπεσε ανήλικη στην Πάτρα όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους της φορολογικής αρχής και την έπεισαν να αφήσει έξω από το σπίτι κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ, μετρητά 850 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ύποπτος, ενώ ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή του ακταίου, κατά την οποία τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος αναρρώνει. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοόλ σε 6 ανήλικες. Η υπόθεση επαναφέρει σε προσκήνιο την υποχρέωση των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε αυτούς. Στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για την 5η 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Οι αστυνομικοί θέτουν ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εργασιακών συνθήκων, αναγνώρισης της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και μισολογικών διακρίσεων. Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα για ενότητα και κοινή δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2032 προχωρούν οι συζητήσεις για το αυτοκινητοδρόμιο στη Γαρανδρίτσα, με τον επενδυτή Μάριο Λιόπουλο και τους μετόχους της εταιρείας να επεξεργάζονται δεσμευτικό μνημόνιο συμφωνίας. Μεταξύ των όρων που συζητούνται είναι η δέσμευση να μην μεταβιβαστούν οι μετοχές που θα αποκτηθούν σε εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. Η απόκτηση ποσοστού 85% αποτελεί βασικό στόχο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ιδιώτες μετόχους. Με αναβολή συνεχίστηκε στο εφετείο Πατρών η δίκη για την υπόθεση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Η διαδικασία μεταφέρθηκε για την Τετάρτη προκειμένου ο εισαγγελέας να εξετάσει κοινό αίτημα της υπεράσπισης για την απομάκρυνση της PQH από την υπόθεση. Στην πρωτόδικη διαδικασία είχαν καταδικαστεί 27 κατηγορούμενοι από τους 87 που είχαν αρχικά βρεθεί στο εδόλιο. Περισσότερα από 14 χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος των μετόχων και καταγγέλων Αθανάσιος Μπέλλας, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη απομάκρυνση της PQH θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, οι ζημιές των μετοχών ξεπερνούν τα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιβάρυνση για το δημόσιο περιβαίνει τα 100 εκατομμύρια. Σε κινητοποιήσεις προειδοποιούν ότι θα προχωρήσουν οι κάτοικοι της Ξερόλακας ακόμη και με αποκλεισμό της εγκατάστασης εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το κλείσιμό της. Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας, συρρογμίζω τοιχείο αντιστήριξης, τα αστραγίσματα, οι οσμές και ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και ανησυχίες για το γειτονικό αρχαιολογικό χώρο στη Βούντενη. Παράλληλα, καθυστερεί μονάδα βιοαποβλήτων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το 2022 και προβλεπόταν να λειτουργήσει το 2023. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων Χρήστος Νικολόπουλος, μιλώντας στον Πελοπόννησος FM, ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικές εγγυήσεις για την προστασία της περιοχής. Σοβαρά παραμένουν τα κενά στα σχολεία της Αχαΐας με 115 λήψεις στην παράλληλη στήριξη αλλά και ακάλυπτες ανάγκες σε τμήματα ένταξης, γενική εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, φυσική αγωγή, καλλιτεχνικά, πληροφορική και ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να προγραμματιστεί παράταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης στις 2 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στην Αχαΐα δεν τοποθετήθηκε θεολόγος στη δεύτερη φάση προσλήψεων παρά την υπουργική απόφαση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα δημοτικά σχολεία. Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές η νέα μηνιαία κάρτα αστικών συγκοινωνιών στην Πάτρα. Εκπρόσωποι της Πανπουνταστικής υποστηρίζουν ότι από περίπου 35.000 φοιτητές, μόλις το 17% φαίνεται να πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ζητούν δωρεάν αστικές μετακινήσεις, περισσότερα δρομολόγια, πλαφόν στα νίκια και αύξηση του στεγαστικού επιδόματος τουλάχιστον στα 500 ευρώ το μήνα, καθώς και ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης, ζήτησης και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου λόγω εργασιών συντήρησης. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί. Μετά τις 9 το βράδυ ενδέχεται να πραγματοποιούνται ολικόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας διάρκειας έως και 15 λεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις του προσωπικού. Στα αθλητικά, ο Προμηθέας ολοκλήρωσε προώρα τη συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα μόλις μετά τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Η αλλαγή προστίθεται στη μακρά λίστα των προπονητικών μεταβολών από την άνοδο της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία του 2016. Έκτοτε έχουν καταγραφεί 11 διαφορετικοί προπονητές σε 12 θητείες, ενώ μόνο ο Μάκης Γιατράς και ο Λίας Παπαθεοδόρου έχουν παραμείνει για περισσότερο από μία συνεχόμενη σεζόν. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές μέσα σε περίπου 16 μήνες. Σε καλή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Ανδρέας Βασιλόγιαννης της Παναχαϊκής, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παλιξουριακό, κερδίζοντας 2 πέναλτι και συμμετέχοντας στη φάση του δεύτερου γκολ. Η Παναχαϊκή προετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στη Ζάκυνθο. Και ο καιρός, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται για σήμερα την Τρίτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει συννεφιά και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα έως και 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Στο Δημοριρί, οι αγαπημένες σας γεύσεις συνεχίζονται όλο το χειμώνα. Με ανανεωμένο μενού, διαφορετικό κάθε εβδομάδα. Με φρέσκα θαλασσινά, λαχταριστούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Δημοριρί, ψαροταβέρνα εστιατόριο, δίπλα στη θάλασσα, στο Ρίο. Γιατί οι υπέροχες γεύσεις δεν έχουν εποχή. Ρεζερβέ 2610-990-834. Δείτε τα πιάτα μας και στο Instagram.
3: Δημοριρί, εστιατόριο ψαροταβέρνα, Ρίο Πατρών.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Μέρα με τη μέρα η πόλη μας γίνεται πιο φιλική και ανθρώπινη. Γιατί όλο ένα και περισσότεροι εμπιστεύονται το αστικό κτέλ Πάτρας για τις μετακινήσεις.

0: πάντα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
0: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
0: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
0: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
0: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
3: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
2: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
2: Σοβαρά. Τι βάλατε?
3: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
2: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
3: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
4: Thelove.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

Πελοπόννησος FM 103,9. Hit the beat and take it to the first level.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.